0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος Classic.
2: 1, 2, 3.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Κόσμος Radio. Gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπουμε πάρουμε μαζί μας. Ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων.

Γιώργο, και αυτό και το άλλο με τα τέσσερα γράμματα. Και τα δύο. Κυρίως το πρώτο, αυτό που αναφέρεις. Πώς με έχετε ψυχολογήσει όμως. Λοιπόν, μουσικά, πάμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας χαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας προτείνουμε να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Και αν μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 την ώρα που θα έχει εκπομπή η Μαρία Γεωργίου, να της πείτε χρόνια πολλά γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να τη χαιρόμαστε. Γεια σας, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού Πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η Εποπτεύουσα Εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονταν εξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πιθανότητα ωστόσο τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, Τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου, και να περάσουμε γρήγορα στην ειδησογραφία της ημέρας. Νίκος Παπαθανάσης, 1,7 εκατομμύρια στους Δήμους Κοζάνης και Ορδέας για μέτρα πυροπροστασίας σχολείων. Το ΣΕΝ στηρίζει την Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της Αχλάδας. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Ορδέας και Λεκάνης Βεγορίτιδας για την ευλογιά των προβάτων. Βελβεντό, σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Αποκατάσταση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου Πρεσπών. Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Βοΐων παρεμβαίνει και εφιστά την προσοχή για τις τηλεφωνικές απάτες. Κοζάνη, καταδίωξη τριών ατόμων μετά από απόπειρα κλοπής. Ανατροπή γιοταχή έξω από την Ποντοκόμη. Είναι μέχρι τις 9 θα είμαστε κοντά σας προκειμένου να δώσουμε την ειδησογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία και με τη συνδρομή των συναδέλφων. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τζοπανάκης στην κονσόλα του ήχου, στον ήχο στη Φλόρινα ο Νίκος Δούγλας, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

Μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου θα σημειωθεί αύριο 12 Αυγούστου, όταν η σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Πρόκειται για την πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή από την υπηρετική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει το μονοπάτι της ολότητας. Η ολική έκλειψη θα είναι αρχικά ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια το μονοπάτι της ολότητας θα περάσει από την Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιεδό στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές. Μερική έκλειψη τώρα θα είναι ορατή σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, τον Καναδά, τις Βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες και την Βορειοδυτική Αφρική.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τις ανταποκρίσεις μας για να δούμε την ιδιοσιογραφία. Μάριος Κωνσταντινίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά. Από όπου θα ξεκινήσουμε την ανταποκρίσή μας σήμερα. Με, με μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Στον πλάνο της τοπικής μας οικονομίας, στον κλάδο και της οικονομίας φυσικά, από τις 4 Σεπτεμβρίου τάσα ξεκινά επισήμως υποβολή των αιτήσεων και το τρίτο πρόγραμμα χρηματοδότησης ενίσχυσης των επιχειρήσεων της οικονομίας, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η Βουλευτής της Πηγαίας, κυρία Μαρία Αντωνίου, από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας και ο Λευτέρη Κρητικό. Η σχετική απόφαση υπεγράφει και αναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβγεια. Πρόκειται για μια δράση συνολικού προπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη συμμετοχή 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το τρίτο κύκλο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής, επιχειρώντας να δώσει αναπτυξιακή αναπνοή σε έναν κλάδο που έχει πληγεί κέρια τα τελευταία χρόνια τάσα λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία και της απώλειας των παραδοσιακών αγορών. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνή, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης στην Καστοριά. Τώρα, περνάμε στο θέμα της οδικής ασφάλειας και στην εξαρτία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης, κατά το διάστημα από 3 έως 9 Αυγούστου, διενεργήθηκαν συνολικά 309 τροχονομικοί έλεγχοι σε οδικούς τρικύκλων ATV και γνωστές γουρούνες, αλλά και ηλεκτρικών πατινιών. Ειδικότερα στην περιοχή της Καστοριάς, στο τμήμα τροχιάς της περιοχής μας, πραγματοποίησε 40 ελέγχους, από τους οποίους βεβαιώθηκε μία παράβαση τάσα. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε γι' αυτό. Τμήμα τροχιάς Γρεβενών διενήργησαν 19 ελέγχους και βεβαίωσαν μία παράβαση. Το τμήμα τροχιάς Κοζάνης και Εορδίας διενήργησαν 214 ελέγχους. Βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις, ενώ τη μετοχή Φλόρνας διενέργησε 37 έλεγχους και βεβαιώθηκαν επίσης 2 παραβάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόστιμο είναι αυστηρό, 350 ευρώ για και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες για τον οδηγό, 350 ευρώ για τον ναυάτη. Ενώ το πρόστιμο ισχύει και για τα ηλεκτρικά πατίνια, να μην το ξεχνάμε και αυτό, πρέπει να φοράμε κράνους. Μηδενική ανοχή λοιπόν στη μη χρήση κράνους. Τώρα, στο μέτωπο των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, ο Καστοριά ετοιμάζεται να τιμήσει τους ανθρώπους της Διασποράς. Η Ιερά Μητροπολιτεία Δήμος Καστοριάς διοργανώνει και φέτος σειρά εκδηλώσεων προς τιμή των αποδήμων Καστοριανών στις 16 και 17 Αυγούστου. Το πρόγραμμα ξεκινά την Κυριακή 16 Αυγούστου το πρωί με αρχαιρετική θεληματουργία και μνημόσυνο για τους κεκοιμημένους αποδήμους στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, προεξαρχούνται στο Βασιλιστά του Μητροπολίτου Καστοριάς κ. Καλλινίκου το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 7 η ώρα στην Ιερά Μονή Παναγίας Μαυριωτήσας. Ο Μητροπολίτης θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα τα οράματα και πράγματα για την Καστοριά, ενώ θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από την παιδική χοροδία της Μητρόπολης. Τη Δευτέρα, το 17 Αυγούστου, οι ομογενείς μας θα έχουν την ευκαιρία να εξαναγηθούν στις τουριστικές δομές της πόλης, όπως στον νεοοικισμό της Πηγού, στο Ενιδρίο, αλλά και να απολαύσουν μια εν πλώ περιήγηση στη Λίμνη με το τουριστικό καραβάκι Ολυμπία. Και να πάμε και να κλείσουμε και την ανταπόκρισή μας με την πρωτογενή τομέα, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς παραδέδωσε 5 ειδικούς σωλήνες ελάττου χειροσιδήρου προϋπολογισμού περίπου 30.000 ευρώ για τις ανάγκες του αριθμού δικτύου του ΤΟΕΒ Βράχου. Τα υλικά παρέδωσε ο Δημοσιογράφης ο κ. Σαββόπουλος και πρόεδρος του οργανισμού. στον πρώτο τουρνασμό στο δρόμο, Σωτήρη Μπάλτσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για αγωγούς μεγάλης διαμέτρου, με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίοι μάλιστα εισήχθησαν από το εξωτερικό, καθώς δεν είναι διαθέσιμοι στην ελληνική αγορά. Με την τοποθέτησή τους αντικαταστήσατε ένα παλαιό και θερμαίνο τμήμα του δικτύου, δίνοντας λύση έτσι στις συχνές βλάβες και απώλειες νερού, ασφαλίζοντας και την απρόσκοπτη, άρδευση των καλλιεργειών και τη μείωση του κόστους για τους φυσικά και τους παραγωγούς της περιοχής που δεν περνάνε και λίγα. Να πάμε στη Φλόρινα, την αγαπημένη Φλόρινα Τάσσα, και να ξεκινήσουμε από ένα γεγονός με διεθνή κοινοβολία για την περιοχή μας, καθώς η Φλόρινα φιλοξένησε το ετήσιο αντάμωμα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμακεδονικών Ενώσεων. Η κοινωνική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα προαναπόφευξης του Δήμου Φλόρινας, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, του Δημάρχου κ. Βασίλη Διανάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας κ. Θανάση Τάσκα, καθώς και του Προέδρου της Συνομοσπονδίας κ. Γιώργου Κοσμίδη. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Αρχιμανδρίτης Ευρωβέας, Ειρηνέος Θατζή Φρεμίδης, ο οποίος ανέπτυξε το διαχρονικό μήνυμα της αντίστασης των Ελλήνων κατά τον Μακεδονικό Αγώνα. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία εκπροσώπων των παμακεδονικών ενώσεων από κάθε γωνιά του πλανήτη, από την Αφρική, την Ευρώπη και τον Καναδά, μέχρι τη Δυτική Αυστραλία και τη Νέα Νότια Γουαλία, παρακαλώ. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με τιμητικές απονομές, ενώ ακολούθησε ένα λαμπρό πολιτιστικό πρόγραμμα στο πάρκο, νέο πάρκο, με τη συνοδεία της μπάντας των αδελφών Βαλκάνη και τη συμμετοχή φυσικά τοπικών χωριστικών συγκροτημάτων. Περνώντας τώρα στα θέματα της καθημερινότητας και του περιβάλλοντος, ο Δήμος Φλόρινας αφήνει μια αδρή κάλεσμα στους προδημότες αλλά και στους επαγγελματίες της πόλης για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος διαλογής στην πηγή. Η Δημοτική Αρχή υπενθυμίζει τις βασικές στρατηγικές διαλογής ανακάδο. Το μπλε καπάκι τοποθετούμε μόνο χαρτί και χαρτόκουτα. Στο κίτρινο καπάκι τοποθετούμε το γυαλί. Στο κόκκινο κάδο τα μετάλλα. Στο γαλάζιο κάδο τα πλαστικά. Ειδικός κάδος είναι το συνοδός Σκάρμπορο, είναι και πληγανέλια και καφέ κάδος βιοαπόβλητα. Ιδιαίτερη έκκληση γίνεται από τους καταστηματάρχες να διπλώνουν και να συμπιέζουν τα χαρτοκιβώτια, δεν τοποθετήσουν στους κάδους, όπως τονίζει η Διεύθυνση Καθαριότητας. Η σωστή ανακύκλωση χωρίς δεμένες σακούλες και χωρίς υπολείμματα τροφών είναι υποχρεωτική, προστατεύει το περιβάλλον και γλιτώνει το Δήμο από επιπλέον κόστος διαχείρισης. Και να αλλάξουμε σκηνικό και να πηγαίνουμε στο γειτονικό Δήμο Πρεσπών, όπου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα έργα αποκατάστασης του δημοτικού αγωγικού δικτύου, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τα φυσικά φαινόμενα. Το έργο διαθέτει συνολικό πολιτισμό 600.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 500.000 ευρώ προέρχονται από το ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εσωτερικών και 100.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου. Οι παρεμβάσεις Τάσα, ναι, και οι ασφαλτοστρώσεις συνεχίζονται και αφορούν 7 κοινότητες, τον Άγιο Γερμανό, τον Λεμό, την Καλυθέα, τις Καριές, τον Αντοχώρη, τον Κότα και το Τρίγωνο. Ο Δήμαρχος Πρόσφυγων Γιώργος Περιγίου υπογράμμισε ότι στόχος είναι η ουσιαστική βελτίωση των υποδομών, η ασφάλεια των μετακινήσεων και η διευκόλυνση της καθημερινότητας τόσο των κατοίκων όσο και των πολυπληθών επισκεπτών της περιοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντική για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Είναι πάρα πολλοί επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή. Να κλείσουμε την ανταπόκριση μας και από την Πρέσπα και από τη Φλόρινα. Ιδιαίτερα στην παρέμβαση Πρέσπα. Καθώς οι προετοιμασίες για το κορυφαίο πολιτιστικό θέσμα της περιοχής Πρέσπια 2026 βρίσκονται στο κορύφωμά τους. Θα τα ξαναπούμε βέβαια τις επόμενες μέρες. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει σπουδαίες μουσικές συναντήσεις δίπλα στο μεγεθυντικό τοπίο των Ελληνών, με αποκορύφωμα τις μεγάλες συναυλίες διεύθυνση των σημαντικότερων Ελληνίδων ερμηνευτριών, της Ελένης Ταλικοπούλου και της Αρδάσας Μποφίγιου. Οι εμφανίσεις τους αναμένουν να προσελκύσουν χιλιάδες φίλους της μουσικής από ολόκληρη την Ελλάδα, να το πούμε και αυτό. Είναι βέβαια και ένα τοπίο καταπληκτικό, και ο οποίος θα ήθελε να βρεθεί, και ο οποίος δεν θα ήθελε να βρεθεί βέβαια στις πρέσπες, στα πρέσπια, για αυτό το πραγματικά πολύ πολύ ωραίο γεγονός.
0: Πότε ξεκινάνε, Μάριε, πότε ξεκινάνε?
1: Ξεκινάνε Δευτέρα 24 Αυγούστου, Τρίτη 25 Αυγούστου. Είναι στο νέο πάρκο Φλόρνας, είναι πάσα από φύλους 29 Αυγούστου, ενώ 27 Αυγούστου θα έχουμε το μουσικοπράσινο τυχερό αστέρι με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη, και τη συμμετοχή της μπάντας της Λόρνας των Αδελφών Βαλκάνη. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις. Όσο κοντεύουμε στις εκδηλώσεις, θα πούμε βεβαίως και αναλυτικότερα φυσικά.
0: Και βέβαια πιστεύω θα αναρτηθούν και στο Earth News. Θα έχει την ευκαιρία ο καθένας να δει και να επιλέγει πού θέλει να πάει και τι θέλει να παρακολουθήσει. Έτσι, Μάρη, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις ή κλείνουμε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάρια.

0: Συνεχίζουμε τις ανταποκρίσεις μας. Φωτεινή Γαλογάβρος, τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Λίγες μέρες πριν από το 15 Αύγουστο και η εικόνα σε πολλές πόλεις στη Δυτική Μακεδονία έχει αλλάξει ήδη. Οι περισσότεροι βρίσκονται πλέον στα χωριά, στα βουνά και στις παραλίες, περιμένοντας να γιορτάσουν τη μεγαλόχαρη. Η ενημέρωση όμως συνεχίζεται και υπάρχουν ειδήσεις που αφορούν την καθημερινότητά μας και την τοπική κοινωνία. Και βέβαια η κυκλοφορία μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή, όπως και κάθε μέρα, δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ η εικόνα της. Βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στους δρόμους, με δεδομένο ότι είναι κλειστή η γέφυρα, η γέφυρα, σιδερένια γέφυρα προς τον Πρόβο, όπου γίνονται εκεί οι εργασίες και αναμένονται να ολοκληρωθούν. Όμως η δημοτική αστυνομία δεν μένει στάσιμη. Υπάρχουν δημοτικοί αστυνόμοι σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες και δίπλα μας έχουμε τον δημοτικό αστυνόμο, τον Αλέξη, ο οποίος θα μας πει πώς είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στην πόλη, με δεδομένο ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Αλέξη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Πολύ καλό αυτό που έκανες, Φωτεινή. Έπρεπε να είχαμε μια σχετική ενημέρωση. Καλημέρα στον κύριο Αλέξη. Κύριε Αλέξη, ακούμε.
2: Καλημέρα. Λόγω τόσο επισημένης κίνησης που υπάρχει, επειδή η Ιωνία, η οδός Ιωνίας δεν πραγματοποιείται πλέον την κυκλοφορία, τα σήματα από τα χωριά, κυρίως κάτω από τον Κρόκο, εκτρέπονται από την άλλη πλευρά της πόλης και έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση, κυρίως στην οδό Γκέρτσου. Γι' αυτό το λόγο θα έχουν στατική δημοτική αστυνομική σε περίπου 4 σημεία, εκεί όπου απαιτείται, κατά τις πρωινές ώρες όπου ο κόσμος πηγαίνει στην εργασία του και το μεσημέρι, συγγνώμη, που σχολάει.
0: Κύριε Αλέξη, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε το επίθετό σας στον αέρα. Πώς είναι το... Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να θέσω αυτό το θέμα της Γκέρτσου. Ειδικά Σάββατο που έχουμε την Λαϊκή Αγορά, το θέμα, νομίζω, η ταλαιπωρία των οδηγών αλλά και των περαστικών είναι φοβερή. Και δυστυχώς θα πω, δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητα της δημοτικής αστυνομίας ή της τροχέας, αλλά δεν βλέπουμε κανέναν να είναι εκεί αυτές τις ώρες αιχμής που πραγματικά πρέπει κάποιος να είναι, είτε από την τροχέα είτε από εσάς, αν είστε αρμόδιοι.
1: Θα πάω στη Λαϊκή Αγορά, εγώ όμως που πάω κάθε Σάββατο, βλέπω τουλάχιστον ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχει δημοτική αστυνομία. Θα μας πει όμως περισσότερο ο κύριος Καραδίσου.
2: Εσείς τώρα να θέσετε συγκεκριμένα για το Σάββατο, έτσι.
0: Κυρίως το Σάββατο υπάρχει πρόβλημα, όχι ότι στις καθημερινές δεν υπάρχει θέμα, αλλά κυρίως το Σάββατο η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
2: Κυρίως το Σάββατο λόγω της λαϊκής αγοράς, ούτως ή άλλως ήταν αυξημένη κίνηση και πριν δημιουργηθεί το θέμα με τη γέφυρα, απλά τώρα είναι σίγουρα πολύ περισσότερο, γιατί ο όγκος των οχημάτων αναγκαστικά ακολουθεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο.
1: Δεν ξέρω αν έχει εικόνα πότε ολοκληρώνεται η οδός Μακρυγιάννη, κύριε Καραδίσου.
2: Για την οδό Μακρυγιάννη μας είπαν περίπου ότι θα διαρκέσει ένα μήνα.
1: Ιωνία.
2: Περίπου ένα μήνα μας είπαν ότι θα είναι αυτό. Ευελπιστώ να έχει τελειώσει, γιατί το Σεπτέμβριο καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα επιστρέψουν και οι εκδρομείς σε άτομα που από τις διακοπές τους και σίγουρα εκείνοι θα είναι πολύ χειρότεροι. Οπότε καλό είναι να έχει τελειώσει το τελπίζω να δηλαδή να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να μην έχουμε θέμα. Γιατί ανοίγουν τη σχολεία μετά, να πω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Δηλαδή ήδη τώρα

0: κόσμος λείπει και η κίνηση είναι αυξημένη λόγω της γέφυρας που έχει γκρεμιστεί.
1: Το πρόβλημα. Ναι. Κάποιες συμβουλές έτσι για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να ρυθμίσετε και την κυκλοφορία.
0: Όλα πρέπει ο κόσμος να κάνει υπομονή.
1: Ναι. Και βέβαια με τις οπτικές σημαίες όπου γίνεται, κύριε Καραγιώτη.
0: Οι περισσότεροι κάνουν, δεν έχουμε ας πούμε κοροναρίσματα άσκοπα, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει αυξημένη ροή οχημάτων, οπότε κάνουν υπομονή οι περισσότεροι. Και προσπαθούμε λίγο να μην κλείνουν κυρίως τις διασταυρώσεις, γιατί σε κάποια σημεία που θα έχουν φανάρια, κάποιοι διαστικοί βγαίνουν, κλείνουν η διασταύρωση και υπάρχει πρόβλημα. Μετά κόβουν όλη τη ροή των οχημάτων, γι' αυτό είμαστε και εμείς στα σημεία, ώστε να υπάρχει όσο μπορούμε απόσκοπτη ροή οχημάτων.
1: Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Βλέπω ότι...
2: κύριε Αλέξη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να καλά. Έγινε. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Δεν ξέρω αν έχεις χρόνο.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, είμαστε στην χρηματοδότηση. Πάμε να τις δούμε κάπως αναλυτικά όσο μπορούμε αυτή την ώρα. Έχουμε χρηματοδότηση συνολικού ύψους περίπου 1,7 εκατομμύριων ευρώ, που κατευθύνεται στους Δήμους Κοζάνης και Ορδέας για την εφαρμογή μέτρων πυρασφάλειας σε σχολεία και προσχολικά κτίρια. Συγκεκριμένα, δύο προσκλήσεις για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε προπονητιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και καθώς και σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορδέας, εκδόθηκε με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα δίκτυας αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025. Στο Δήμο Κοζάνης προβλέπονται παρεμβάσεις σε 10 κτίρια παιδικών σταθμών συνολικού προϋπολογισμού 336.000 ευρώ. Στο Δήμο Εορδέας οι παρεμβάσεις αφορούν 58 σχολικά κτίρια με προϋπολογισμό 1.362.000 ευρώ. Στόχος είναι η θωράκιση των κτιρίων έναντι του κινδύνου πυρκαγιάς και η συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Να αλλάξουμε όμως θέμα. Την ίδια ώρα τη συμπαράστασή τους στους κτηνοτρόφους, των οποίων τα κοπάδια νόσησαν από την ευλογιά, το προβάτων εκφράζει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Ευρωδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγκορίτιδας. Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει τα μέτρα της κυβέρνησης και της Περιφερειακής Αρχής ημίμετρα, υποστηρίζοντας πως δεν επαρκούν και ότι μεταφέρουν μεγάλο μέρος του βάρους στους ίδιους κτηνοτρόφους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μετά από δύο χρόνια, οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την νόσο, ενώ εκφράζει την άποψη ότι η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει επιστημονικές μεθόδους που σύμφωνα με το Σύλλογο θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξάλληψή τους. Παράλληλα, υπενθυμίζει το πρόσφατο κρούσμα στη Γέρμα Καστοριάς, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να τεθεί και πάλι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σε καραντίνα και να εφαρμοστούν περιοριστικά μέτρα. Ο Σύλλογος επισημαίνει το μεγάλο κόστος που συνεπάγεται για τους κτηνοτρόφους η ανάγκη αγοράς ζωοτροφών, ενώ υποστηρίζει ότι οι απολυμάσεις της περιφέρειας δεν έγιναν με τον ενδεδειγμένο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Παράλληλα, χαρακτηρίζει καταστροφική για την κτηνοτροφία την άρνηση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και κάνει λόγο για σημαντικές ελλείψεις στις ιατρικές υπηρεσίες, τόσο σε χρηματοδότηση όσο και σε προσωπικό. Όμως για το ίδιο θέμα υπάρχει και μία ανακοίνωση από τον κύριο Κουκουλόπουλο. Πριν πάμε όμως εκεί, να πάμε στο Βελβεντό. Στο επίκεντρο των αγροτικών προβλημάτων βρίσκεται και η φυτική παραγωγή, αυτή τη φορά όπως είπα, στο Δήμο Βελβεντού. Έντονη είναι η ανησυχία των παραγωγών του Βελβεντού για τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις δενδροκαλλιέργειες και κυρίως στα ροδάκινα εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ο Αγροτικός Σύλλογος Βελβεντού ενημερώνει και αναφέρει ότι οι καιρικές συνθήκες από το φθινόπωρο του 2025 έως το Μάιο του 2026 επηρέασαν τις καλλιέργειες στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους με αποτέλεσμα εκτεταμένες καταστροφές στην παραγωγή και σημαντική απώλεια εισοδήματος για τους αγρότες. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η συνολική παραγωγή εμφανίζεται μειωμένη κατά περισσότερο από 30-40% σε σχέση με την προβλεπόμενη παραγωγή το έτος, ενώ σε ορισμένες ποικιλίες η μείωση ξεπερνά το 50% έως το 60%. Για το ζήτημα αυτό και για άλλα ζητήματα, ειδικότερα για αυτό το ζήτημα, ο βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Κινάλ, ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ζητά μέτρα για την πλήρη και δίκαιη αποζημίωση των πληγιών των παραγωγών, αξιοποιώντας κάτι διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, πρόσθετες ενέργειες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολική αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Να φύγουμε όμως από εκεί και να πάμε στο Δήμο, από το Δήμο Βελβεντού, να πάμε στο Δήμο Βοΐου από την ίδια ώρα την προσοχή των πολιτών σε τηλεφωνικές απάτες από επιτίδιους που παρουσιάζονται ως λογιστές ή συνεργάτες λογιστικών γραφείων, εφιστά ο Σύλλογος Λογιστών Φορτηγικών Βοΐου. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Κανένας λογιστής δεν θα ζητήσει από τον πολίτη να παραδώσει χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Προσοχή λοιπόν, να πάμε στο Δήμο Κοζάνης, όπου επισκέψιμο είναι το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, το οποίο λειτουργεί μέσα στο πρώην στρατόπεδο Ρωμανέλη, στο 4ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, το καταφύγιο είναι ανοιχτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 μετά το μεσημέρι έως στις 4 το απόγευμα. Πάμε στο Δήμο ξανά Βοΐου, όπου έχουμε 32 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων και βέβαια ξεκινάνε από σήμερα Τρίτη, 11 Αυγούστου, γιατί είναι κάποιες ειδήσεις που είναι χρήσιμες και χρηστικές για όσους ενδιαφέρονται για εργασία στον τομέα της καθαριότητας των σχολικών
2: μονάδων. Θα τα πούμε και αυτά, Φωτεινή, στο δελτίο ειδήσεων στις 10 με τον Περικλή Καραφιλίδη.
1: Ναι, να περιμένεις ένα λεπτό, Τάσα. Έχουμε 5 νέες ειδικότητες στο ΣΕΚ Γρεβενών και να κλείσουμε με κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις, όπου έχουμε σήμερα στο Δήμο Σερβίων τον Πασκάλι στις 9 το βράδυ. Στον Πετάλοφο αύριο, θα το πούμε και αυτό σε νέο το βράδυ, συνεχίζεται το Enter το 5 χάρη στο Πετάλοφο. Και βέβαια να κλείσουμε με τον δρόμο της Επανάστασης στο Περινό Σινεμά της Κουβενταρίου αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου.
2: Φωτεινή, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που θα το έχουμε στην επικαιρότητα και ήδη έχει τεθεί στο τραπέζι με επισημότητα, με συνεντεύξεις τύπου. Μιλάμε για την επανεκκίνηση της εμποροβιοτεχνικής και γεωργικής έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί από 23 έως 27 Σεπτεμβρίου. Έχουμε χρόνο ακόμα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του ΕΒΕ, τον κύριο Μητλιάνκα. Κύριε Μητλιάνκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είστε καλά. Κύριε Μητλιάνκα, έχουν ξεκινήσει κάποιες προετοιμασίες? Βέβαια έχουμε χρόνο ακόμα, αλλά δεν είναι και νωρίς.
1: Ακριβώς, οι προετοιμασίες θα έλεγα ότι είναι πυρετώδεις. Θα σας δώσω και μία εικόνα. Αυτή τη στιγμή απομένουν μόνο 10 περίπτερα. Η έκθεση είναι σχεδόν sold out, να το πω έτσι. Και αυτό είναι μια ευχάριστη έκπληξη και για μας που τη διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς αποτυπώθηκε και αποτυπώνεται το ενδιαφέρον της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. Αυτό είναι το ζητούμενο και ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα. Χρειάστηκε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στις κτηριακές υποδομές, ίσως κάποια αναμόρφωση, ίσως κάποια ανακαίνιση, γιατί το κτίριο, από ό,τι γνωρίζω, είναι κλειστό χρόνια τώρα, έτσι?
1: Ναι, το κτίριο είναι κλειστό χρόνια ως μια υποδομή η οποία δεν λειτουργεί, έχει τα δικά της προβλήματα. Καθότι η έκθεση δεν θα γίνει στον άνω όροφο και θα γίνει μόνο στον ισόγειο όροφο και στις παράπλευρες τέντες οι οποίες θα νοικιαστούν, απαιτήθηκαν κάποιες εργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη δυνατότητα διασύνδεσης των τεντών με το υπόλοιπο κτίριο και την υπόλοιπη υποδομή. Οπότε εκεί πέρα έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του ίδιου του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Αμανατίδη και του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας του Νίκου του Λυσαρίδη. Είναι κοινή η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Είναι δυτικομακεδονική.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό αποδεικνύεται και εμπράκτα. Και να το πω έτσι όπως έχω δώσει και μία συνέντευξη στα επιμελητριακά και επιχειρηματικά νέα, χωρίς την καθοριστική συμβολή της περιφέρειας δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την επανέναρξη αυτού του σημαντικότατου γεγονότος. Να πω ότι αυτό το γεγονός έχει τρία χαρακτηριστικά για μένα. Είναι πρόκληση, είναι πρόσκληση και ταυτόχρονα γιορτή. Πρόκληση το καταλαβαίνετε, γιατί μετά από 9 χρόνια ουσιαστικά επιχειρούμενα και θα ξανακάνουμε την έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα. Πρόσκληση αφορά, είναι πολύπλευρη, αφορά και στην επιχειρηματική κοινότητα αλλά και στο κοινό, στους καταναλωτές της Δυτικής Μακεδονίας, να την επισκεφτούν, να γνωρίσουν τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα και τις ομορφιές που έχει η Δυτική Μακεδονία. Και γιορτή φυσικά, γιατί η διεξαγωγή ενός τέτοιου γεγονότος αποτελεί από μόνο του γιορτή, ξαναβάζει τη Δυτική Μακεδονία στο χάρτη των περιφερειακών γεγονότων. Να πούμε ότι έχουμε και τιμόμενη περιφέρεια, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα συμμετέχει με δικές της επιχειρήσεις, και ο φίλος περιφερειάρχης και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου, ο Χριστόδουλος Οδοψίδης, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, συνέβαλε και αποδέχτηκε την πρόσκληση που κάναμε και το Επιμελητήριο της Κοζάνης, αλλά και όλα τα άλλα επιμελητήρια και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οπότε πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται και μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για να μπούμε πλέον στην τελική ευθεία μετά το 15 Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητλιάνκα, είναι ένα γεγονός στην Δυτική Μακεδονία ότι έχουμε ξανά την εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ανοίγει φέτος τις πύλες της, γιατί ορίμασαν οι συνθήκες? Υπάρχει κάτι διαφορετικό αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε και ανοίγει ξανά η εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας?
1: Κοιτάξτε, αυτή η κουβέντα υπήρχε πάντα στις τάξεις, θα λέγαμε, του επιμελητηρίου, ότι κάποια στιγμή έπρεπε να επιχειρηθεί αυτή η προσπάθεια, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και το γεγονός της εξυγίανσης του εκθεσιακού κέντρου όλα τα προηγούμενα χρόνια, το γεγονός, θα λέγαμε, της απόλυτης συνεργασίας των τεσσάρων επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας, η ευτυχής συγκυρία της απόλυτης συνεργασίας με την Περιφερειακή Αρχή και την προσπάθεια που γίνεται να αναταχθεί η περιοχή. Όλες αυτές οι συνθήκες σε συνδυασμό, θα λέγαμε, και με αιτήματα αρκετών επιχειρήσεων, ναι. Γιατί όταν περπατάμε και μιλάμε στον δρόμο με αρκετούς επιχειρηματίες, αρκετοί εξέφραζαν εδώ και χρόνια γιατί δεν το επιχειρούμε ξανά. Οπότε, απ' τη μία, ναι, υπήρχε ένας σκεπτικισμός για το πώς και πότε θα έπρεπε να επανεκκινήσει κάτι. Για να επανεκκινήσει κάτι, αν περιμένουμε να γίνει τέλεια, δεν θα το κάνουμε ίσως ποτέ. Οπότε, mm-hmm. αποφασίσαμε να κάνουμε το πρώτο βήμα και πάνω σε αυτό να χτίσουμε τις επόμενες, θα λέγαμε, παρουσίες, οι οποίες θα είναι εξελικτικές με βάση τα δεδομένα και το feedback που θα πάρουμε από την πρώτη αυτή προσπάθεια. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια όριμη συνθήκη και μια κρίσιμη περίοδος για την περιοχή και χαίρομαι που μέχρι στιγμής έχουν ανταποκριθεί οι επιχειρήσεις και είναι δυναμική η συμμετοχή τους για την έκθεση. Νομίζω το μήνυμα το δίνουν κυρίως οι ίδιες. Από εκεί φαίνεται αν μια έκθεση μπορεί να περπατήσει ή όχι. Από εκεί και πέρα είναι στο δικό μας χέρι να αξιολογήσουμε, να διανθίσουμε και να προσπαθήσουμε να έχουμε όλο ένα το δυνατόν μεγαλύτερα γεγονότα εξωστρέφεια στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητριάγκα, θα ζήσουμε εποχές όπως παλιότερα, δηλαδή θα έχουμε επισκέψεις από πολιτικά πρόσωπα εδώ στην έκθεση και η επανεκκίνηση νομίζω ότι είναι ένα γεγονός.
1: Κοιτάξτε, η έκθεση έχει και το γεγονός, ας πούμε, της τελετής εγγενείων και της πολιτικής παρουσίας, σηματοδοτεί κάποια πράγματα για την περιοχή. Από εκεί και πέρα έχει τις παράλληλες δράσεις, οι οποίες τώρα κλείνουν και θα είναι ιδιαίτερα εκλεκτικές προς το κοινό. Θα είναι η παρουσία των σχολείων, θα είναι το κομμάτι της γαστρονομίας, θα είναι το κομμάτι των καινοτομιών. Θα διανθιστεί, θα έχουμε και έτσι ένα κομμάτι με μουσικά δρόμενα για να είναι πιο θελκτική για τον επισκέπτη. Δεν θα υπάρχει εισιτήριο και ελπίζουμε ο Δυτικό Μακεδόνας να επισκεφτεί και να έρθει σε επαφή με τις τοπικές επιχειρήσεις, με τα προϊόντα και γενικά να αποτελέσει μια αφορμή εξωστρέφειας αλλά και τόνωση της τοπικής αγοράς. Αυτό είναι το ζητούμενο την εποχή που διανύουμε.
0: Εμένα θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, μήπως έχουμε και κάποια είδηση. Γνωρίζετε ποιοι θα είναι στα εγγένεια, είναι πολύ νωρίς ακόμα?
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε ακόμα δεν έχουμε τελική εικόνα ακόμα, είμαστε σε συζητήσεις. Θα το δούμε. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα σας απαντήσουμε και σε αυτό.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω και το εξής, κύριε Μητριάγκα. Ενδιαφέρει ίσως κάποιο κόσμο, θα απασχοληθεί προσωπικό αυτές τις συγκεκριμένες μέρες που θα είναι ανοιχτή η έκθεση και πριν, δηλαδή θα δοθεί εργασία σε κάποιους?
1: Κοιτάξτε, προφανώς θα υπάρχει υποστηρικτικό δυναμικό της έκθεσης. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει η ίδια κινητικότητα στα περίπτερα, θα υπάρχει το κομμάτι που λέμε του, mm-hmm. του μπαρ, έτσι, της εστίασης που θα υποστηρίζει και θα είναι συμπληρωματικό της έκθεσης, οπότε θεωρώ ότι θα υπάρχει κινητικότητα σε πολλαπλά επαγγέλματα στην περιοχή. Αυτό που μένει είναι για μένα η πρόθεση των επιχειρηματιών, το ίδιο το γεγονός, και η διάθεση όλων να βγούμε, να το πω έτσι, από το καβούκι μας. Εγώ αυτό έχω εκλάβει μέχρι στιγμής.
0: Ναι, εσείς το βλέπετε από την πλευρά της επιχειρηματικότητας και καλά κάνετε.
1: Ακριβώς,
0: έτσι είναι, ναι.
1: Και δεν θα έλεγα μόνο από την επιχειρηματικότητα, ακόμα και ο κόσμος. Γιατί ακόμα και η λογική ότι κάποιος σε ένα τετραήμερο θα έχει τη δυνατότητα να κάνει τίποτα του. Αν θέλετε να μιλήσουμε για μια μέση οικογένεια, ναι. Την δυνατότητα της επαφής για κάποια θέματα που εξειδικευμένα που σκέφτεται να αγοράσει, που σκέφτεται να προμηθευτεί ή κάποιες άλλες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να κάνουν τις επαφές τους, θεωρώ ότι θα είναι μια εβδομάδα κινητικότητας και μια εβδομάδα η οποία θα καταγραφεί με θετικό πρόσημο για τη Δυτική Μακεδονία.
0: Αν μου επιτρέψετε να κάνω άλλη μια ερώτηση και να κλείσουμε με αυτό. Μετά το τέλος της πυροβοτεχνικής και γεωργικής έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας, τα κτίρια τα κλειδώνουμε ή τα αφήνουμε ανοιχτά? Πώς και με ποιον τρόπο?
1: κτίρια αποδεικνύεται ότι με τις προηγούμενες ενέργειες που έχουν γίνει ότι είναι ανά πάσα στιγμή αξιοποιήσιμα.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτάτε εμένα,
0: ναι,
1: εγώ θα ήθελα να κλειδώσουν και να γίνουν εργοτάξιο. Δηλαδή ο στόχος είναι πλέον να αναμορφωθεί η περιοχή του εκθεσιακού κέντρου. Αυτό είναι για μας το βασικότατο μέλημα.
0: Ναι.
1: Και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, γιατί ο όλος χώρος και η όλη περιοχή χρειάζεται έναν επανασχεδιασμό, ούτως ώστε να αποτελεί και να συνεχίσει να αποτελεί, θα λέγαμε, τον επιχειρηματικό κράχτη, το σημείο αναφοράς της επιχειρηματικότητας για την περιοχή μας. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή αφορμή να δείξουμε και την αξία μας και τη δυνατότητά μας και να πείσουμε ότι αξίζει μια γενναίας χρηματοδότησης η όλη ανακατασκευή του συγκεκριμένου εκθεσιακού χώρου.
0: Να το ευχηθούμε και εμείς αυτό, κύριε Μητριάγκα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε, βέβαια.
1: Βεβαίως,
0: έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.

8 και 59 κυρίες και κύριοι ώρα, ελπίζουμε να σας κρατήσαμε συντροφιά από τις 8 περίπου που ήμασταν μαζί. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλή ημέρα. Πάμε στα δελτία ειδήσεων και μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 570 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, ανακοίνωση Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου Φλόρινας, Μέγας Αλέξανδρος, σας προσκαλεί στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 13, 14 και 15 Αυγούστου. Τρεις βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και παράδοση, με αγαπημένους καλλιτέχνες, ορχήστρες και χορευτικά συγκροτήματα. Τη 14η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η περιφορά της Ιερής Εικόνας. 13, 14 και 15 Αυγούστου στον Πολυπλάτανο Φλόρινας. Σας περιμένουμε.
8: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 11 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμωνήφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ταπεινοφροσύνη δεν είναι ταπεινολογία, αλλά η αρετή της διανοίας, της ψυχής, της συνειδήσεως, την οποία μόνο ο Θεός μπορεί να βλέπει. Αυτή τη ταπεινοφροσύνη βίωνε μυστικά και ο Άγιος Νύφων, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Και ο Θεός τη φανέρωσε στους ανθρώπους γύρω του με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Γεννήθηκε λίγα χρόνια πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Τούρκους, στη Καλαμάτα της Πελοποννήσου, από γονείς Επιφανής και Ναρέτους, τον Μανουήλ και τη Μαρία. Κατά το βάπτισμα έλαβε το όνομα Νικόλαος. Από μικρός ήταν εγκρατής, σόφρον και πολύ ταπεινός. Τα πρώτα γράμματα τα διδάχτηκε στην πατρίδα του από ευσεβείς και ενάρετους διδασκάλους. Μία μέρα πέρασε από τον τόπο του ένας μοναχός, ο Ιωσήφ. Ο νεαρός Νικόλαος τον ακολούθησε δίχως καν να αποχαιρετήσει τους δικούς του. Φθάνοντας στην Επίδαυρο, άκουσε καλά λόγια για έναν άγιο ασκητή, τον Αντώνιο, που ζούσε εκεί στην περιοχή της Πολεμάρχας και αμέσως έσπευσε να μπει υπό την πνευματική του καθοδήγηση. Μετά από λίγο καιρό, ο γέροντας Αντώνιος κοιμήθηκε εν κυρίω και ο Νύφων έφυγε αναζητώντας νέο πνευματικό πατέρα. Έχοντας ακούσει για έναν αθωνίτη μοναχό, σοφό και ενάρωτο, τον Ζαχαρία, ήρθε στην Άρτα και έγινε υποτακτικός του. Μετά από λίγο καιρό έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολεως, γεγονός που συντάραξε όλες τις χριστιανικές περιοχές. Τότε ανήσυχοι και οι δύο άντρες κατέφυγαν στα βουνά. Μόλις ησύχασαν κάπως τα πράγματα, μεταβαίνουν στην Αχρίδα, όπου ο Ζαχαρίας εκλέγεται επίσκοπος και ο Νύφων πηγαίνει στο Άγιο Όρος. Αποσύρεται στη Μονή Διονυσίου, όπου λαμβάνει το μεγάλο σχήμα και σύντομα χειροτονείται πρεσβύτερος. Η φήμη του απλώθηκε πέραν από το Άγιο Όρος. Έτσι, όταν κοιμήθηκε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Νύφων τον διαδέχθηκε. Το 1486 ανήλθε στο Πατριαρχικό θρόνο ως Πατριάρχης και Εθνάρχης για να κατευθύνει τους πιστούς σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς. Ο πολέμιος όμως του ανθρώπινου γένους, ο διάβολος, φθονώντας τις επιτυχίες του, υποκίνησε μηχανογραφίες διαμέσου δυζηλόφθονων ανθρώπων, γι' αυτό και ο Σουλτάνος Βαγιαζή το δεύτερος το έτος 1488 τον καθαίρεσε. Διωγμένος αποσύρθηκε στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, στη Σοζόπολη της Θράκης. Στα τέλη του 1497, ο Νύφων ανακλήθηκε στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης, αλλά βρήκε την εκκλησία σε μεγάλη αναταραχή και εν μέσω σκανδάλων. Έτσι το 1498 καθαιρέθηκε πάλι και εκτοπίστηκε στην Αντριανούπολη. Ο βοεβόδας της βλαχίας Ράντου Ωμέγας ήρθε και επισκέφθηκε τον Άγιο και πέτυχε με την άδεια του Σουλτάνου ο Νύφων να εγκατασταθεί πέραν του Δουνάβεως και να αναλάβει τη διοίκηση της εκκλησίας στην Ουγγροβλαχία. Ύστερα από τις μεγάλες πιέσεις του βοεβόδα αποδέχτηκε τη θέση και το 1503 έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές στη βλαχία. Σύντομα όμως δημιουργήθηκαν τριβές που είχαν ως αποτέλεσμα να εκδιωχθεί ο Άγιος Ιεράρχης από την Ρουμανία. Οδυπορώντας, ο Άγιος έφτασε και πάλι στο Άγιον Όρος. Άγνωστος, πήγε στη Μονή Διονυσίου, ντυμένος σαν απλός μοναχός και ζήτησε να γίνει δεκτός ως δόκιμος. Σύμφωνα με τη τάξη του μοναστηριού, το ανέθεσαν το διακόνημα του Βουρδουνάρη, του έχοντος δηλαδή τη φροντίδα των ζώων. Έτσι, ο πρώην Οικουμενικός Πατριάρχης, με υπακοή και ταπείνωση, ανέλαβε αυτό το διακόνημα. Μία μέρα ενώ φύλαγε τα ζώα στο βουνό, κάποιοι μοναχοί είδαν μία φλόγα να υψώνεται μέχρι τον ουρανό και ένας από αυτούς διέκρινε μέσα σε αυτή τη φλόγα τον Άγιο Νίφωνα να προσεύχεται. Αμέσως ανέφερε το γεγονός στους πατέρες της μονής και εκείνοι συγκεντρώθηκαν στο καθολικό. Με προσευχές ζητούσαν από το Θεό να τους αποκαλύψει ποιος ήταν εκείνος ο άνθρωπος. Πράγματι, ο Κύριος τους έδωσε απάντηση με την εμφάνιση του Τιμίου Προδρόμου, στον οποίο είναι αφιερωμένη η μονή, ο οποίος μίλησε στον ηγούμενο λέγοντας: «Σύναξε όλη την αδελφότητα και πήγαινε να προϋπαντήσετε το Πατριάρχη Νίφωνα, για να μην ζημιωθείτε τα μέγιστα». Φθάνει τόση ταπείνωσή του. Πράγματι, ο ηγούμενος σύναξε την αδελφότητα και με λαμπάδες και θυμιάματα βγήκαν όλοι ντυμένοι με τα ιερά τους άμφια να προϋπαντήσουν με τιμή το ταπεινό ιεράρχη. Βλέποντας ο Άγιος καθώς επέστρεφε όλη αυτή την πομπή, κατάλαβε πως το μυστικό του είχε φανερωθεί και πέφτοντας στη γη, ζητούσε με θρήνους συγχώρεση από τους αδελφούς του. Τους εξήγησε ότι είχε ενεργήσει έτσι προς σωτηρία της ψυχής του, διακονώντας τους ως ο τελευταίος ανάμεσά τους. Οι αγιορείτες, μόλις έμαθαν ότι ο φωτιστήρας της Ορθοδοξίας Νύφων βρισκόταν ανάμεσά τους, κατέφθαναν στη Μονή Διονυσίου να ακούσουν τη διδαχή του. Με τη διδασκαλία του και τα θαύματά του, ο Άγιος Νύφων έφτασε μέχρι την ηλικία των 90 περίπου χρόνων. Προγνωρίζοντας την ημέρα του τέλους του, συμβούλευσε τους μοναχούς και αφού τους ευλόγησε, τους ζήτησε συγχώρεση και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ήταν 11 Αυγούστου του 1508, όταν έσβησε ο λαμπρός αυτός φωστήρας της Οικουμένης, ο αθλητής της υπομονής και της ταπείνωσης. Αποκάλυψε σε όλους ότι «Μακάριος ο των βίων υψηλών έχων, ταπεινών δε το φρόνημα». Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
13: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί αγρότες της Σεραφλόρνας, τους 96 και 6 FM και μέσω του www.rteco.gr που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 9 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Σεραφλόρνας και στην εκπομπή Καστρογιά Live. Ξεκινά καθημερινά 9:15 με 10 το πρωί. Πιστή στο ραντεβού μας και σήμερα ξεκινάμε με την τοπική ειδησιογραφία. Από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινά η επισήμωση υποβολή των αιτήσεων για το 4ο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων Γούνας, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας Ελευθέρη Κρητικό. Η σχετική απόφαση υπεγράφει και αναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβγεια. Πρόκειται για μια δράση αν συνολικού προπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, με η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και το συμμετοχή 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και τρίτο πυλώνα στήριξης της τοπικής, των επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας, επιχειρήσεων να δώσει περαιτέρω αναπτυξιακή αναπνοή σε ένα κλάδο που έχει πληγεί ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία και την απώλεια των παραδοσιακών αγορών. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνίου, στόχος είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης της Καστοριάς, και όχι μόνο. Πάμε τώρα στα θέματα οδικής ασφάλειας. Και στην εκστρατεία μηδενικής ανοχής στη Μήχρη Κράνους, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης, κατά το διάστημα 3 Αυγούστου, συγγνώμη, έως και 9 Αυγούστου, κατά το διάστημα λοιπόν μιας εβδομάδας, διενεργήθηκαν συνολικά 309 τεχνολογικοί έλεγχοι σε οδηγούς δικύκλων, τρικύκλων, ATV, τις γνωστές γουρούνες, αλλά και ηλεκτρικά πατίνια. Ειδικότερα, στην περιοχή της Καστοριάς Τροχέας, πραγματοποιήθηκαν 44 ελέγχους, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε μία παράβαση. Μία παράβαση στην Καστοριά, λοιπόν. Στο τμήμα Τροχέας Γρεβενών διενεργήθηκαν 19 έλεγχοι, που βεβαιώθηκε μία παράβαση. Στο τμήμα Κοζάνης, Τροχέας Κοζάνης και Ορδέα, οι αστυνομικοί του τμήματος Κοζάνης διενήργησαν συνολικά, και το αστυνομικό τμήμα του Κοζάνης μάλλον, διενήργησαν συνολικά 213 ελέγχους, δύο παραβάσεις βεβαιώθηκαν, μία σε παράβαση σε οδηγό δικαίου και μία παράβαση σε οδηγό πατινιού. Τώρα και στη Φλόρνα φυσικά έχουμε 37 ελέγχους με δύο παραβάσεις. Πάρα πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι έχει και εσωτερικό πρόστιμο, 350 ευρώ για εφαίρεση και εφαίρεση προμήθειας για 30 ημέρες για τον οδηγό, και 300 ευρώ για τον συνεπιβάτη. Έστω και τώρα ετοιμάζεται να επιτιμήσει τους ανθρώπους της Διασποράς. Η Ιερά Μητροπόλη και ο Δήμος Καστοριάς διοργανώνουν και φέτος σειρά εκδηλώσεων προς τη μνήμη των αποδήμων Καστοριανών από τις 16 έως 17 Αυγούστου. Το πρόγραμμα ξεκινά την Κυριακή 16 το πρωί με αρχαιρετική θεία λειτουργία και μνημόσυνο για τους κοιμημένους αποδήμους στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, ο προεξαρχού του, ο Βασιλιστότατος Μητροπολίτης του Καστοριάς κ. Γαλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7, στην Ιερά Αμμονία Παναγίας Μαυριώτισσας, ο Μητροπολίτης θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα όραμα και πράγματα για την Καστοριά. Ενώ θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα για την παιδική χοροδία, από την παιδική μάλλον χοροδία της Μητρόπολης. Τη Δευτέρα, τον 17 Αυγούστου, να υπενθυμίσουμε ότι οι ομιγενείς μας θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις τουριστικές δομές της πόλης, από τον νέο οικισμό στον ιδρύο Καστοριάς, αλλά και να απολαύσουν μια ενπλό περιήγηση στη λίμνη με το τουριστικό καραβάκι Ολυμπία. Σε θέμα των υποδομών, περνάμε τώρα και πολιτική προστασία. Εκλήθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ο τρόπος δημοπράτησης για το έργο καθαρισμού του επαρχιακού οδηγού
Υπουργικού Δικτύου της Περιφερειακής Ένωσης Καστοριάς με προϋπολογισμό 105.000 ευρώ. Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση του Περιφερειακού Καστοριάς. Το αντικείμενο της εργογραφίας περιλαμβάνει τα τακτικά αλλά και έκτακτο καθαρισμό πρανών, τάφρων και οδοστρωμάτων, αποβράσιση αφαιρτά υλικά και καταπτώσεις. Στόχος είναι η διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων, η προστασία του Υπουργικού Δικτύου και ανεμπόδιστη, συγγνώμη, επιρροή, απορροή των ομβρίων υδάτων υπόψη των επερχόμενων φαινοπορνών καιρικών φαινομένων φυσικά. Και κλείνουμε την ανταπόκριση μας από τον πρωτογενή τομέα και την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου της περιοχής. Η Περιφερειακή Ένωση Καστοριάς παρέδωσε 5 ειδικούς σωλήνες ελάτους χιτοσιδήρου προϋπολογισμού πάνω από 22.000 ευρώ για την ανάγκη του αρνητικού δικτύου του ΕΒΡΑΧΟΥ. Τελικά παρέδωσε ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, ο κ. Δημήτρης Σαββόπουλος, στον πρόεδρο του οργανισμού, Σωτήρη Μπάτζιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για αγωγούς μεγάλης διαμέτρου, με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίοι μάλιστα ισχύθησαν από το εξωτερικό, καθώς δεν είναι διαθέσιμοι στην ελληνική αγορά. Με την τοποθέτησή τους αντικαθίσταται ένα παλαιό και φθαρμένο τμήμα του δικτύου, δίνοντας λύση στις συχνές βλάβες και απώλειες νερού, εξασφαλίζοντας βεβαίως έτσι την απρόσκοπτη άρδευση και των καλλιεργειών και την μείωση φυσικά του κόστους για τους παραγωγούς. Τώρα, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Το πρώτο τμήμα της εκπομπής μας, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν διαφημίσεις, μην το συντονισμένοι. Έχουμε να πούμε αρκετά σημαντικά πράγματα και για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γονεπτικών επιχειρήσεων, το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ, στην Ελαφρόνα, στους 96 και 6 μήνες συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου Φλόρινας Νέγας Αλέξανδρος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυπλατάνου σας προσκαλούν στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού στις 13, 14 και 15 Αυγούστου. Την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, διασκεδάζουμε με τον Διαμαντή Διονυσίου, τον Χρήστο Αδαμίδη, την Ορχήστρα Τα Ειδόνια, τον Λιράρη Νίκο Παναγιωτίδη και τον λαογραφικό Όμιλο Άργους Ορεστικού Άργεστερ. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Νέγας Τανηγυρικός Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας. Στις 9 το βράδυ, η Ορχήστρα Ρυθμός και Μελωδία, ο Λιράρης Χρήστο απόγευμα. Θα τελεστεί ο Νέγας Τανηγυρικός Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας. Στις 9 το βράδυ, η Ορχήστρα Ρυθμός και Μελωδία.

0: 13, 14 και 15 Αυγούστου στον Πολυπλάτανο Φλόρινας. Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
1: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
2: Παρακαλώ.
3: Η κυρία Μαρία.
2: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
3: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
1: Σας λέει ψέματα.
3: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
1: Μην τον πιστέψετε.
3: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
1: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
4: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
11: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Επιστρέψαμε.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ στην Αεραφλόρνα στους 96 και 6 στα FM, στην αρχή της εκπομπής. Για το τρίτο, συγγνώμη, πακέτο στήριξη των γουνοποιητικών επιχειρήσεων, το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Γούνας, το οποίο ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, η επιβολή των αιτήσεων για τους ενδυνάμει δικαιούχους. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Όπως ενημερωθήκαμε και από την ίδια τη βουλευτή Καστοριά, στην κυρία Μαρία Αντωνίου, αλλά και μετά από συντονισμό από τον ίδιο τον κλάδο, τους ίδιους τους γουνοποιούς, έχω στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Στέργιο Γουδή, πρόεδρο του Συνδέσμου Γουνοποιών Αγροσυστικού. Κύριε Γουδή, μια πολύ σημαντική εξέλιξη που την περίμενε ο κλάδος πώς και πώς.
2: Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνη. Ναι, χθες είδαμε την πρόσκληση του τρίτου προγράμματος και τις λεπτομέρειες για την ένταξη των επιχειρήσεων σε αυτό.
1: Θα μας πείτε λίγο τι ακριβώς περιμένατε, πώς εν τέλει βγήκε η επίσημη ανακοίνωση και πότε, αν προετοιμάζονται οι γουνοποιοί, οι συνάδελφοί σας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κωνσταντίνη, λίγο πολύ αυτά τα οποία είδαμε στην πρόσκληση του τρίτου προγράμματος είναι όλα αυτά τα οποία η Επιτροπή διαπραγματευόταν όλο αυτό το διάστημα. Τώρα τα έχουμε δει αποτυπωμένα, χωρίς κάποιες εκπλήξεις δυσάρεστες θα πω, και με μια πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία είναι η ένταξη όλων των ενεργών επιχειρήσεων στο τρίτο πρόγραμμα, κάτι που δεν είχαμε δει στα προηγούμενα τρία.
1: Ναι, αυτό ήταν το πιο σημαντικό από τα προηγούμενα τρία προγράμματα, αν και τώρα τα λέμε στο σύνολο πρόγραμμα πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Είναι οι επιχειρήσεις, εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις είτε δεν έχουν αύξηση τζίρου, σωστά?
2: Σωστά. Έχει βγει ο όρος της πτώσης τζίρου και δικαίωμα υποβολής στο τρίτο πρόγραμμα, τέταρτο αριθμητικά, έτσι για να μην υπάρχει κάποιο μπέρδεμα, έχουν δικαίωμα υποβολής όλες οι επιχειρήσεις που έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ και είναι ενεργές. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ φαίνονται στην πρόσκληση του συγκεκριμένου προγράμματος και λίγο πολύ είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν και στα προηγούμενα προγράμματα.
1: Πόσο άμεση και απλή θα είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, κύριε Γουδή, να έχει
2: η ενημέρωση που... Βέβαια, αυτό που φαίνεται και από την πρόσκληση, άλλωστε, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις 4 Σεπτεμβρίου, θα ολοκληρωθούν στις 1 Οκτωβρίου και η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα γίνει σταδιακή αξιολόγηση, δηλαδή όπως είχε γίνει και στο 2Β. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται θα αξιολογούνται και στη συνέχεια θα δημοσιεύονται κατά ομάδες, όπως είχε γίνει και στο 2Β. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων και μετά να γίνει η αξιολόγηση.
1: Ναι, κατάλαβα. Πολύ ωραία. Ο κλάδος γουνοποιίας στην Καστοριά και στη δική μας κοινωνία ευρύτερα έχει δεχθεί αλλεπάλληλα πλήγματα, κύριε Γουδή, ειδικά μετά τις εξελίξεις με τον πόλεμο της Ρωσίας και με την Ουκρανία και την απώλεια των παραδοσιακών αγορών. Πόσο επαρκές είναι αυτό το πρόγραμμα για την επιβίωση των επιχειρήσεων σε σύνολο, φυσικά μαζί με τα υπόλοιπα?
2: Σίγουρα είναι μια ανάσα για όλους τους συναδέλφους γουνοποιούς. Μία παράταση για να κρατήσουμε ανοιχτές τις επιχειρήσεις μας, αλλά δεν αποτελεί και την ολοκληρωτική λύση του προβλήματος. Η οποία φυσικά θα είναι η άρση των κυρώσεων και η επαναφορά των επιχειρήσεών μας στην κανονικότητα, στην κανονική εξαγωγική τους δραστηριότητα, την παραγωγική τους κτλ.
1: Είναι αυτό το πάγιο έτοιμά σας, σωστά?
2: Φυσικά. Εμείς θέλουμε να έχουμε άρση των κυρώσεων και να δουλέψουμε όπως δουλεύαμε.
1: Παράλληλα τη οικονομική ενίσχυση, υπάρχει παράλληλο σχεδιασμό για την αναζήτηση νέων αγορών ή τον παραγωγικό μετασχηματισμό του κλάδου.
2: Πάντα υπάρχει αναζήτηση για νέες αγορές, αλλά η αγορά της Ρωσίας και της Ουκρανίας ήταν τρομερά μεγάλη για τα δικά μας, για τις δικές μας βιοτεχνίες. Ναι, ναι.
1: Ήταν τρομερά μεγάλη, ταυτόχρονα όμως ψάχνετε πάλι κάθε φορά και νέους πελάτες. Σε τι σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η γνωπία, δηλαδή βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, σε ένα σημείο καμπής, τι θα λέγατε?
2: Όχι, βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο θα έλεγα. Όπως είπατε και εσείς, γίνεται αναζήτηση για νέες αγορές. Ο σύνδεσμος γουνοποιών της Καστοριάς, ο προφήτης Ηλίας, διοργανώνει μία από τις πιο επιτυχημένες διεθνείς εκθέσεις γούνας στην Καστοριά σε όλο τον κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο από αυτή την άποψη.
1: Κύριε Γουδί, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους συναδέλφους σας και στους επαγγελματίες γενικότερα της Δυτικής Μακεδονίας, τους γνωπιούς, που προετοιμάζονται για τις αιτήσεις τώρα, τις 4 Σεπτεμβρίου?
2: Κοιτάξτε, να δείτε, η εμπειρία υπάρχει από όλα τα μελετητικά γραφεία τα οποία είχαν αναλάβει τις προηγούμενες αιτήσεις των επιχειρήσεων, οπότε θεωρώ ότι και αυτήν την φορά θα γίνει ομαλή διεξαγωγή, οπότε δεν θα υπάρχει, πιστεύω, κάποιο πρόβλημα.
1: Άρα λέτε ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είστε πάντα όλοι και εσείς εκεί πέρα δίπλα, οι σύνδεσμοι στο πλευρό τους, να τους ενημερώσουμε.
2: Φυσικά, φυσικά, τα τηλέφωνά μας είναι γνωστά, διαθέσιμα σε όλους τους συναδέλφους για να λύσουμε και να βοηθήσουμε όποια απορία και όποιο πρόβλημα προκύψει, και θεωρώ ότι θα... Η υποβολή των αιτήσεων θα διεξαχθεί ομαλά και θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ναι, υπενθυμίζουμε ότι είναι το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης.
2: Είναι το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης.
1: Ναι, υπάρχει δηλαδή παραθυράκι, όπως τα λέμε, να υπάρξει και κάποιο νεότερο πρόγραμμα στο μέλλον.
2: Ας ολοκληρωθεί αυτό με το καλό και μετά θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Να δούμε και σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις. Οπότε θα συναποφασιστεί από όλους τους συνδέσμους.
1: Σωστότατα. Κύριε Γουδί, ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας για σήμερα.
2: Να είστε καλά. Στη διάθεσή σας.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι με νεότερες και ευχάριστες εξελίξεις. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αγαπητέ ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Πανερχόμαστε σε λίγα λεπτά στον αέρα της Ερασφλόρινας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Αγαπητοί ακροατές, η ώρα είναι 9:53 πρώτα λεπτά. Θα συνεχίσουμε φυσικά έως και τις 10:30 εδώ στην Ραφλόρνα 96 και 6, με την ενημερωσή σας από τη Φλόρνα, με όλα τα νέα φυσικά και με ρεπορτάζ. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και σήμερα και τις επόμενες μέρες, έως και την Παρασκευή, όπου και 14 Αυγούστου. Θα πρέπει να σας αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα. Έρχονται φυσικά ειδήσεις. Έχετε ενημέρωσή σας από το RTL Radio 105,8 στις 10 η ώρα ακριβώς. Οπότε παραμείνετε συντονισμένοι εδώ που μας ακούτε μέσω του 96.6FM ή μέσω του www.rteco.gr και σε λίγα λεπτά θα τα πούμε και πάλι στον αέρα.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Φλόρινας.
4: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι. Και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
5: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
6: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
7: Ταινίες που αγαπάς.
6: Σειρές που κολλάς.
7: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
6: Παιδικά που διασκεδάζεις.
7: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
6: Από όπου θες.
7: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
6: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρευσαν. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσους με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος είχε τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δύσβατη δασική περιοχή στον Μαραθιά της Ζακύνθου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Στο μεταξύ, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στον Κουβαρά αποδίδεται σε σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράν για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έδεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός βρέθηκε αστυνομικός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε την υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου που ήταν ανοιχτό. Οι αρχές εξετάζουν εκδόρες στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου Φλόρινας, Μέγας Αλέξανδρος, σας προσκαλεί στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 13, 14 και 15 Αυγούστου. Τρεις βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και παράδοση, με αγαπημένους καλλιτέχνες, ορχήστρες και χορευτικά συγκροτήματα. Την 14η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η περιφορά της Ιερής Εικόνας. 13, 14 και 15 Αυγούστου στον Πολυπλάτανο Φλόρινας. Σας περιμένουμε.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
12: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, επανήλθαμε εδώ στην εκπομπή Καστοριά Live. Η ώρα είναι 10 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ραφλόρνας στους 96 και 6 και μέσω του www.rteco.gr μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Και πάμε να δούμε και χιλιότερες ειδήσεις από την Πανεπιστημίου Φλόρνα.

Η Φλόρνα φιλοξένησε τον ετήσιο αντάμωμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παμακεδονικών Ενώσεων, η κερδική εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρνας, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, του Δημάρχου Βασίλη Γιαννάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Αθανάσιου Τάσκα, καθώς και του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας κ. Γιώργου Κοσμίδη. Ο κεντρικός ομιλητής ήταν ο αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Χατζη Εφρεμίδης, ο οποίος ανέπτυξε το διαχρονικό μήνυμα της αντίστασης των Ελλήνων κατά το Μακεδονικό αγώνα. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία εκπροσώπων των Μακεδονικών Ενώσεων από κάθε γωνιά του πλανήτη, από την Αφρική, την Ευρώπη και τον Καναδά, μέχρι τη Δυτική Αυστραλία και τη Νέα Νότια Ουαλία. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με τιμητικές απονομές, καθώς ενώ ακολούθησε ένα λαμπρό συνοδόμιο πολιτιστικό πρόγραμμα στο Νεοπάρκο με τη συνοδεία της μπάντας των αδελφών Βαλκάνη και τη συμμετοχή τοπικών χορευτικών συγκροτημάτων. Πρόεδρος τώρα στα θέματα της καθημερινότητας και του περιβάλλοντος, ο Δήμος Φλόρινας απευθύνει ευρύ κάλεσμα στους δημότες αλλά και στους επαγγελματίες της πόλης για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος διαλογής στην πηγή. Η Δημοτική Αρχή υπενθυμίζει τις βασικές οδηγίες διαλογής ανά κάδο. Το μπλε καπάκι τοποθετούμε μόνο χαρτί και χαρτόκουτα. Στο κίτρινο καπάκι τοποθετούμε το γυαλί, στους κόκκινους κάδους τα μέταλλα, στους γαλάζιους κάδους τα πλαστικά, ειδικούς κάδους όπως υπάρχει στο σκάρμπορο για κάτι γανέλια και καφέ κάδο τα βιοαπόβλητα. Ιδιαίτερη έκκληση γίνεται προς τους καταστηματάρχες να διπλώνουν και να συμπιέζουν τα χαρτοκιβώτια πριν να τοποθετήσουν στους κάδους, όπως τονίζει η Διεύθυνση Καθαριότητας, η σωστή ανακύκλωση χωρίς δεμένες σακούλες και χωρίς υπολείμματα τροφών είναι υποχρεωτική, προστατεύει το περιβάλλον και γλιτώνει το Δήμο από επιπλέον κόστος διαχείρισης.

Στον χώρο του αθλητικού αθλητισμού και του πνεύματος τώρα, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο καλοκαιρινό τουρνουά Rapids Χακιού που διοργάνωσε η Λέσχη Πολιτισμού Φλόρνας. Σε ένα τουρνουά με έντονο ενδιαφέρον και στη γενική βαθμολογία, στην πρώτη θέση κατέλαβε ο Λάζαρος Καραμιτάνης, δεύτερο συναντήθηκε ο Θανάσιος Αποστολίδης και τρίτο ο Ιάσου Βασιλιάδης. Παράλληλα στην κατηγορία υποδομών Άντερ 12, ξεχώρισαν οι μικρές σκακίστες με τον Ιωάννη Εκτίδη να παίρνει την πρώτη θέση, τον Θεοφάνη Εκτίδη, τη δεύτερη και τον Βίκτορα Στεργιάδη την τρίτη θέση.

0: Αλλάζουμε τώρα σκηνικό και πηγαίνουμε στον γειτονικό Δήμο Πρεσπών, όπου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα έργα αποκατάστασης του δημοτικού οδικού δικτύου, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από φυσικά φαινόμενα. Το έργο διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 500.000 προέρχονται από το ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εσωτερικών και τα 100.000 από ιδίους πόρους του Δήμου. Οι παρεμβάσεις και οι ασφαλτοστρώσεις αφορούν 7 κοινότητες: τον Αγίου Ρωμανό, τον Λεμό, την Καλυθέα, τις Καριές, τον Βατοχώρη, τον Κότα και το Τρίγωνο. Ο Δήμαρχος Πρεσπών κ. Γιώργος Στεριού υπογράμμισε ότι στόχος είναι η ουσιαστική βελτίωση των υποδομών, η ασφάλεια των μετακινήσεων και η διευκόλυνση καθημερινότητας τόσο των κατοίκων όσο και των πολυπληθών επισκεπτών της περιοχής. Και θα κλείσουμε τώρα αυτή την ανταπόκριση με μια με τα πολιτικά νέα που αναμένεται να μονοπολίσουν το ενδιαφέρον στη Δυτική Μακεδονία και τις επόμενες μέρες. Οι προετοιμασίες για το κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της περιοχής, τα πρέσπια 2026, βρίσκονται στο κορυφωμά τους. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει σπουδές μουσικές συναντήσεις δίπλα στο μαγευτικό τοπίο των Λιμνών, με αποκορύφωμα τις μεγάλες συναυλίες των δύο των σημαντικότερων Ελληνίδων ερμηνευτριών, το Ισένη Τσελικόπουλου και τη Νατάσα Αποφύγου. Εμφανίσεις των δύο ερμηνευτριών αναμένεται να προσελκύσουν χιλιάδες φίλους μουσικής από ολόκληρη την Ελλάδα. Να το πούμε και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εμφανίσεις και όλο το πρόγραμμα από τα Πρέσπια. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να το δούμε τις επόμενες μέρες ακόμα πιο αναλυτικά, καθώς θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 24 έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εκδηλώσεις. Θα πάμε τώρα όμως, παραμένουμε στις Πρέσπες και θα πάμε στις πρωτές εκτελέσεις για την προστασία των απικιών πελεκάνων, αποθηρευτές και την ανοβρία που δυστυχώς υπάρχει στη Μικρή Πρέσπα, οι οποίες... Η καθεμία, ώστε να προστατεύσουν τους αργυροπελεκάνους και τους ρόδοπελεκάνους της περιοχής. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα δύο ηχογραφημένες συνεντεύξεις, των υπευθύνων που για αυτές τις δύο εξέδρες, που για την τοποθέτησή τους πρόκειται για την κυρία Τριανταφυγιά Γκόγκου από τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Είναι η κυρία Γκόγκου αναπληρώτρια. Αναπληρώτρια λοιπόν η κυρία Γκόγκου, εκτελεστικός αναπληρώτρια διευθύντρια της ΟΦΗΠΕΚΑ και στην περιοχή, και έχουμε και την κυρία Όλγα Αλεξάνδρου που θα μας μιλήσει από την εταιρεία προστασίας περιβάλλοντος. Παρακαλώ, πάμε να δούμε, να ακούσουμε τις συνεντεύξεις.
1: Κυρία Γκόγκου, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και προστατευόμενων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας του ΟΦΗΠΕΚΑ. Για την προστασία των θέσεων φωλιάσματος και για να προστατεύσουμε την περιοχή από τους θηρευτές, υπήρχαν κρούσματα θηρευτών όπου προσέγγιζαν την περιοχή λόγω της χαμηλής στάθμης, λόγω της ανομβρίας που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν ο ΟΦΗΠΕΚΑ προχώρησε στην τοποθέτηση δύο εξεδρών 42 τετραγωνικών μέτρων κάθε μία, οι οποίες θα μείνουν αγκυροβολημένες εδώ μέχρι την επόμενη περίοδο αναπαραγωγής των πελεκάνων. Θα τοποθετήσουμε καλάμια ώστε να προσομοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο στις φυσικές περιοχές φωλαιοποίησης.
2: Πρόκειται για μια πιλωτική δράση. Ουσιαστικά προσφέρεται ένας επιπλέον χώρος για το φόλιασμα των πελεκάνων. Μετά την καταστροφική ξηρασία του 2025, όπου οι πελεκάνοι, οι νησίδες φωλιάσματός τους ξεράθηκαν και ουσιαστικά ενώθηκαν με την Χέρσο και έτσι δέχτηκαν οι απικίες τους επιθέσεις από διάφορους χερσαίους θηρευτές. Και έτσι ένα από τα μέτρα προστασίας τους, διατήρησης του πληθυσμού που πάρθηκε, ήταν αυτό, το να τοποθετηθούν πιλωτικά δύο τεχνητές εξέδρες που θα υποβοηθήσουν το φόλιασμα των πελεκάνων. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο τον πληθυσμό, αλλά ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού, γύρω στις 40 με 50 φωλιές μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε αυτές τις εξέδρες. Και δεν είναι και βέβαιο ότι θα εγκατασταθούν οι πελεκάνοι σε αυτές τις εξέδρες, δηλαδή θα πάρει λίγο χρόνο. Πρέπει να τις συνηθίσουν, θα αρχίσουν να κουρνιάζουν πρώτα εκεί και μετά από κάποιο διάστημα, και εφόσον ζοριστούν βέβαια, γιατί αναμένουμε τα επόμενα χρόνια να υπάρχει πάλι ξηρασία, πιθανώς να εγκατασταθούν εκεί. Είναι ένα πιλωτικό μέτρο για να υποβοηθήσει τον πληθυσμό.
0: Κύριε Αλεξάνδρου, έχουμε ξαναδεί κάποιο τέτοιο παράδειγμα?
2: Επιθέσεις στις αποικίες, θύρευση των φωλιών των πελεκάνων, των αυγών τους, είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, σε πολύ μικρότερο βαθμό όμως. Το 2025, με την πολύ μεγάλη ταπείνωση της στάθμης της μικρής πρέσπας, οι επιθέσεις γίναν πλέον, η θύρευση έγινε συστηματική και από πολλά διαφορετικά είδη χερσαίους θηρευτές, από αλεπούδες, τσακάλια, μία αρκούδα, ακόμα και μίνκ που έχουν δραπετεύσει από γειτονικά εκτροφεία, και έτσι η καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τις δύο υπευθύνους για αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Θα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας χαιρετούμε για σήμερα και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη εδώ πέρα στην Εραφλώνας 12 Αυγούστου. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο όλοι. Στο μικρόφωνο Μάρκος Κωνσταντίνης, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγουλας, στη μουσική επιμέλεια Ελένα Ελευθερίου. Καλημέρα σε όλους. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν διαφημίσεις και μετά η ώρα της Εκκλησίας. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

Μα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου Φλόρινας Νέγας Αλέξανδρος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυπλατάνου σας προσκαλούν στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού στις 13, 14 και 15 Αυγούστου. Την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ διασκεδάζουμε με τον Διαμαντή Διονυσίου, τον Χρήστο Αδαμίδη, την Ορχήστρα Τα Ειδόνια, τον Λιλάρη Νίκο Παναγιωτίδη και τον Λαογραφικό Όμιλο Άργους Ορεστικού Άργεστερ. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Νέγας Τανηγυρικός Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας. Στις 9 το βράδυ, η Ορχήστρα Ρυθμός και Μελωδία, ο Λυράρης Χρήστος Ξανθόπουλος, ο Σύλλογος Κιουταχιωτών, Μικρασιατών Φλόρινας, ο Άγιος Μινάς και ο Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων Νομού Φλόρινας θα χαρίσουν μια μοναδική μουσικοχορευτική βραδιά. Σύλλογος Κιουταχιωτών, Μικρασιατών Φλόρινας, ο Άγιος Μινάς και ο Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων Νομού Φλόρινας θα χαρίσουν μια μοναδική μουσικοχορευτική.

0: σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
4: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά! Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Air Kids, το δικό μας κανάλι του Netflix! Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα! Τινγκ!

Μετά την Ανάστασή Του, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρέμεινε επί 40 ημέρες εδώ στη γη και παρέμεινε, όπως είπαμε, για να βεβαιώσει με τις εμφανίσεις Του την Ανάστασή Του και επιπλέον για να προετοιμάσει τους Αποστόλους για το μεγάλο έργο που θα αναλάμβαναν, το έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου. Αφού πέρασαν οι 40 ημέρες, ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Το γεγονός αυτό της αναλήψεως αναφέρει το 6ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο αρχίσαμε να ερμηνεύουμε στην περασμένη μας ομιλία. «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Όπως είχαμε πει, το σωτηριώδες έργο του Χριστού αποτελείται από δύο κλίμακες τρόπον τινά, την καθοδική κλίμακα και την ανωδική κλίμακα. Στο πρώτο μέρος, ο Υιός και Λόγος του Θεού κατέρχεται στη γη. Από τα ύψη της δόξης της θεϊκής, από τα ουρανίους αψίδας, κατέρχεται στη γη, στην εσχατιά μας, ενδύεται την ανθρωπίνη φύση, γίνεται άνθρωπος, ταπεινώνεται μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού θανάτου και κατέρχεται με την ψυχή Του στα ταμεία του Άδου, στο κατώτατο σημείο που θα μπορούσε να φτάσει κάποιο πλάσμα. Στο δεύτερο μέρος όμως, ο Χριστός, αντίθετα, ανεβαίνει την ανιούσα κλίμακα από το κατώτατο βάθος που έφτασε στο ανώτατο ύψος, στο ύψος της Τρισιλίου Θεότητος. Η ανάληψη του Κυρίου είναι το τέλος όλων των δεσποτικών εορτών. Όπως ο Ευαγγελισμός είναι η αρχή και το κεφάλαιο των έργων της Θείας Οικονομίας, έτσι και η ανάληψη είναι το τέλος και η ολοκλήρωση των ενεργειών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχουμε όμως μια βασική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών γεγονότων, όπως τονίσαμε, θα θυμάστε, και στην περασμένη μας ομιλία. Και η διαφορά είναι ότι ενώ

ήρθε από τον ουρανό στη γη άσαρκος, χωρίς σώμα, με γυμνή την θεότητα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, επιστρέφει από τη γη στον ουρανό, φορώντας και φέροντας μαζί του την ανθρωπίνη φύση. Δηλαδή κατέβηκε Θεός και ανέβηκε Θεάνθρωπος. Θεός και άνθρωπος. Γι' αυτό ήρθε στη γη, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό ενανθρώπισε, για να ζητήσει και να βρει το απολωλός πρόβατο, τον πλανηθέντα άνθρωπο, και όπως λέει στην παραβολή, να το βάλει το πρόβατο αυτό, να το φορτωθεί στους ώμους του, να το ανασύρει από το βάθος του γκρεμού που έπεσε και να το φέρει ξανά πίσω στη μάνδρα της βασιλείας του, στον ουράνιο πατέρα, στον παράδεισο. Αυτή την ενέργεια εκφράζει και ένα τροπάριο του πρώτου κανόνος της αναλήψεως, το οποίο μάλιστα τροπάριο λέγεται και όταν ο αρχιερέας ενδύεται το ομοφόριό του, όταν τίνεται ο αρχιερέας για να λειτουργήσει, τη στιγμή που φοράει το ομοφόριό του, λέει εκεί ο διάκονος, «Επί των όμων Χριστέ, την πλανηθήσαν άρας φύσιν, αναληφθείς το Θεό και Πατρί προσήγαγες». Δηλαδή, πάνω στους ώμους σου Χριστέ μου, αφού σήκωσες και φορτώθηκες την φύση που πλανήθηκε, δηλαδή την ανθρωπίνη φύση, τον άνθρωπο, ανελήφθης στον ουρανό και προσέφερες αυτή την φύση στον Πατέρα σου, τον Θεό και Πατέρα. Είπαμε ακόμα ότι εν αντιθέσει προς την επιγής κάθοδον και παρουσία του, που υπήρξε ταπεινή και αφανής, η άνοδος του Κυρίου υπήρξε εν δόξη. Ανελήφθη εν δόξη ο Κύριος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Μυριάδες αγγέλων τον παρέλαβαν και τον συνόδευσαν εν αλλαλαγμό και εν φωνή σάλπιγγος, κατά την προφητεία του Δαβίδ. Μάλιστα, μερικοί πατέρες της Εκκλησίας πιστεύουν ότι η νεφέλη που υπέλαβε τον Κύριο, αυτό το σύννεφο που τον πήρε, ήσαν τελικά άγγελοι που πήραν τη μορφή του νέφους, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμα. Τελικά η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ανήλθε σε αυτόν τούτο τον θρόνο του Θεού, απαλαμβάνοντας την υψίστη δόξα, ασυγκρίτως ανώτερη από την δόξα των αγγέλων. Ο Κύριος λοιπόν, με το που ανελήφθηκε στον ουρανό, μαζί του, όπως είπαμε, ανέβασε και το σώμα του, την ανθρωπίνη φύση του. Θέλω για άλλη μια φορά να το πω, να το εννοήσουμε, γιατί είναι η καρδιά, είναι το κέντρο βάρους, το κύριο νόημα της αναλήψεως του Χριστού. Όταν κατέβηκε ο Χριστός από τον ουρανό στη γη, ήρθε μόνον ως Θεός, με γυμνή τη θεότητα. Όταν ξαναγύρισε πίσω στον ουρανό με την ανάληψη, μαζί του έφερε και την ανθρωπίνη φύση του, κάτι καινούριο που δεν είχε όταν κατέβαινε από τον ουρανό στη γη. Και αυτή την ανθρωπίνη φύση δεν την απέβαλε, όπως θα δούμε και παρακάτω, την κράτησε και την ανέβασε ψηλότερα και από τους αγγέλους ακόμα, και την ανέβασε και την εκάθισε στον θρόνο του Θεού εκ δεξιών του Πατρός. Να τη λέει η χρυσή γλώσσα της Εκκλησίας μας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα πανηγυρικό λόγο του για την ανάληψη του Κυρίου. Σας το διαβάζω σε μετάφραση. Ανέβηκε πιο πάνω από τους αγγέλους, ξεπέρασε τους αρχαγγέλους, πέρασε πάνω από τα χερουβίμ, ανέβηκε πιο ψηλά από τα σεραφίμ, άφησε πίσω της η ανθρωπίνη φύση, δηλαδή τις αρχές, το τάγμα αυτό των αγγέλων που λέγεται αρχές. Δεν σταμάτησε μέχρι που έφτασε και κατέλαβε τον θρόνο τον δεσποτικό. Βλέπεις πόση μεγάλη είναι η απόσταση μεταξύ ουρανού και γης, ή μάλλον ας αρχίσουμε από πιο κάτω. Φαντάσου το διάστημα από τον Άδη στη γη, πόσο μεγάλο είναι, και μετά από τη γη στον ουρανό, στη συνέχεια από τον πρώτο στον ανώτερο ουρανό, από εκεί προς τους αγγέλους, προς τους αρχαγγέλους, προς τις ανώτερες αγγελικές δυνάμεις, και τέλος προς αυτό
τον βασιλικό θρόνο της θεότητος. Σε αυτό όλο το ύψος και διάστημα ανέβασε την ανθρωπίνη φύση μας. Κοίταξε πόσο κάτω βρισκόταν και πού ανέβηκε. Ούτε πιο κάτω από όπου κατέβηκε ο άνθρωπος ήταν δυνατό να κατέβει. Όπως είπαμε, ήταν το κατώτατο, ο πυθμένας, ο πάτος που μπορούσε να κατέβει κάποια ύπαρξη, ο Άδης. Ούτε και να ανέβει πιο ψηλά από εκεί που ανέβηκε. Ούτε και πιο ψηλά μπορούσε να ανέβει από τον θρόνο του Θεού. Και όλα αυτά τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Ο καταβάς, αυτός εστί και ο αναβάς, και που κατέβει εις τα κατώτερα μέρη της γης, και ανέβει υπεράνω πάντων των ουρανών», πιο ψηλά από όλους τους ουρανούς. Ας δούμε τώρα, αδελφοί μου, ποια είναι τα δώρα της αναλήψεως του Κυρίου μας, ποιο είναι το νόημα, τι μας πρόσφερε ο Χριστός με την ανάληψή Του. Ενώ η γέννηση και η Ανάσταση του Κυρίου είναι γεγονότα και εορτές χαρμόσυνες, η ανάληψη του Κυρίου είναι ένα γεγονός που μας χαροποιεί βέβαια, χαροποιεί τους πιστούς, αλλά προκαλεί και κάποια λύπη βαθιά μέσα μας. Όταν έρθει η γιορτή της αναλήψεως, αισθανόμαστε μια λύπη, ότι έφυγε από ανάμεσά μας ο Χριστός. Η αίσθηση ότι ο Χριστός έφυγε από τη γη μας κάνει να αισθανόμαστε ότι δεν είναι δίπλα μας για να μας στηρίξει και να μας παρηγορήσει. Όσο τον έχουμε κοντά μας τις 40 ημέρες, νιώθουμε ότι είναι δίπλα μας ο Κύριος. Όταν ακούσουμε το «Ανελήφθης εν δόξη», νιώθουμε μέσα μας αυτή τη λύπη του αποχωρισμού και της απομακρύνσεως του Κυρίου από κοντά μας. Το ίδιο αίσθημα ένιωθαν και οι μαθητές του Κυρίου όταν λίγο πριν από το πάθος του τους ανήγγειλε ότι θα φύγει. «Τότε σας είπα», λέει, «ότι θα φύγω, η λύπη πεπλήρωκεν ημών την καρδίαν», γέμισε η ψυχή σας με λύπη, αισθανθήκατε λύπη που σας ανήγγειλα ότι θα φύγω από κοντά σας. Τους είπε ο Κύριος λοιπόν, προειδοποιώντας τους τεκνία: «Έτι μικρόν με θυμών ημί, ζητήσετε με, και καθώς είπον της Ιουδαίης ότι όπου εγώ υπάγω ημείς ούδι να στελθεί». «Παιδιά μου», τους λέει, μάλιστα τεκνία, «παιδάκια μου», θα λέγαμε, μεταφράζεται καλύτερα. Βλέπετε πόση στοργή είχε ο Χριστός στους μαθητές του. Τους αγαπούσε όπως αγαπάει ένας πατέρας τα παιδιά του. «Παιδιά μου λοιπόν, για λίγο ακόμα θα είμαι μαζί σας. Θα με ζητήσετε, αλλά όπως είπα στους Ιουδαίους, εκεί που θα πάω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε, προς το παρόν τουλάχιστον». Ωστόσο παρακάτω τους τονίζει ότι δεν πρέπει να λυπούνται. Αντιθέτως, πρέπει να χαίρονται που φεύγει από κοντά τους. Γιατί? Διότι η ανάληψή του και η σωματική αναχώρησή του και μετάβασή του στον ουρανό θα γίνει πηγή μεγάλων δωρεών και ευλογιών, τόσο για αυτούς όσο και για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Θα δούμε στη συνέχεια ποιες είναι αυτές οι δωρεές. «Μη λυπάστε λοιπόν», τους λέει ο Χριστός, «πρέπει να χαίρεστε. Θα έπρεπε να χαίρεστε τώρα που σας είπα, γιατί πηγαίνοντας εγώ εκεί πάνω θα σας δώσω πλούσιες χάριτες και ευλογίες, τις οποίες δεν έχετε τώρα». Ας δούμε λοιπόν, αδελφοί μου, στη συνέχεια ποιες είναι αυτές οι δωρεές που πήγασαν στον κόσμο με την ανάληψη του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα είναι η αποστολή του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Καταρχήν, γνωρίζοντας ως Θεός και Δημιουργός και καρδιογνώστης τα βάθη της ψυχής των μαθητών του, αλλά και κάθε ψυχής που τον αγαπά, ότι κανείς δεν θέλει να τον αποχωριστεί, αλλά τον θέλει διαρκώς κοντά του, τους παρηγορεί και τους λέει: «Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς». Δηλαδή, μη λυπάστε, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Μην αισθάνεστε σαν το παιδί που χάνει τον πατέρα του, που πεθαίνει ο πατέρας του και μένει ορφανός. «Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς, θα έρθω κοντά σας και πάλι». Και πώς θα έρθει, αφού θα φύγει, θα πει κάποιος. Θα έλθει δια του παρακλήτου. Θα στείλει στη θέση του τον παράκλητο,
Η λέξη παράκλητος χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον Χριστό για το Άγιο Πνεύμα. Και γιατί δεν το λέει το Άγιο Πνεύμα με το όνομά του Άγιο Πνεύμα και το ονομάζει παράκλητο? Καταρχήν, τι σημαίνει η λέξη παράκλητος? Η λέξη παράκλητος, εξού και παράκλησης, παράγεται από το παρακαλώ, που σημαίνει παρηγορώ, στηρίζω, ενισχύω, δίνω θάρρος σε κάποιον. Αυτό σημαίνει στην αρχαία γλώσσα το παρακαλώ. Λοιπόν, λέγεται παράκλητος το Άγιο Πνεύμα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, διότι είναι αυτό που παρηγορεί, που ενισχύει, που δυναμώνει, που δίνει κουράγιο και θάρρος και ελπίδα. Αυτό σημαίνει παράκλητος. Θα έλθει λοιπόν ο Χριστός δια του παρακλήτου, του παρηγορητού θα λέγαμε, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, που σύντομα θα έστελε σε αυτούς την ημέρα της Πεντηκοστής. Και λίγο πιο πριν τους ανήγγειλε ότι ερωτήσω, θα παρακαλέσω δηλαδή τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν. Θα σας δώσει άλλο παρηγορητή. Μέχρι τώρα εγώ ήμουνα κοντά σας, εγώ σας παρηγορούσα, εγώ σας στήριζα, εγώ σας έδινα θάρρος και δύναμη. Τώρα θα σας στείλει ένα άλλο παράκλητο, ή να μείνει με θυμώνει στον αιώνα, ο οποίος αυτός παράκλητος δεν θα μείνει μαζί σας 3 χρόνια όπως έμεινα εγώ, αλλά θα μείνει εις τον αιώνα, για πάντα θα είναι μαζί σας. Και ποιος είναι αυτός ο παράκλητος? Το λέει ευθύς αμέσως: το Πνεύμα της Αληθείας. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο διδάσκει την αλήθεια. Και κάπου αλλού στη συνέχεια τους το επαναλαμβάνει πιο ξεκάθαρα: συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Δηλαδή σας συμφέρει να φύγω από κοντά σας, όσο και αν αυτό σας λυπεί, όσο και αν θέλετε να παραμείνω για πάντα μαζί σας. Και τους εξηγεί στη συνέχεια: εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Δηλαδή, εάν εγώ δεν φύγω, δεν ανέβω στον ουρανό, ο παράκλητος δεν θα έλθει στον κόσμο. Εάν όμως ανέβω και πάω στον ουρανό, τότε θα στείλω τον παράκλητο, ο οποίος θα παρηγορεί και θα ενισχύει όχι μόνο εσάς, το στενό κύκλο των μαθητών μου, αλλά όλο τον κόσμο, όλη την Εκκλησία. Ιδού λοιπόν το πρώτο και μεγάλο δώρο που πρόσφερε η ανάληψη του Κυρίου μας, το Άγιο Πνεύμα. Με την ανάληψη του λοιπόν στον ουρανό, ο Χριστός φρόντισε να στείλει ο Πατέρας δια του Υιού το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο εστάλει ακριβώς για να παραμείνει εδώ στον κόσμο μέχρι τη συντελεία των αιώνων, να ιδρύσει την Εκκλησία του Χριστού και να συνεχίσει το έργο του Χριστού. Για το Άγιο Πνεύμα και το έργο του στην Εκκλησία θα αναφερθούμε αναλυτικά, αν μας αξιώσει ο Θεός, όταν θα μιλούμε για το 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, όπου γίνεται ειδική αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, εκεί που λέμε και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν. Όταν θα φτάσουμε σε εκείνο το άρθρο, τότε θα μιλήσουμε αναλυτικά για το Άγιο Πνεύμα. Επί του παρόντος λέμε μόνο ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ίδρυσε την Εκκλησία, όπως είπαμε, και παραμένει διαρκώς μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτό που ανέδειξε τους αγραμμάτους αλλοιείς, τους ψαράδες, τους ανέδειξε πανσόφους κήρυκας του Ευαγγελίου. Είναι εκείνο που φώτισε και οδήγησε τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας εις πάσαν την αλήθεια, όπως τον Μέγα Φώτιο που εορτάζουμε σήμερα. Είναι εκείνο που έδωσε δύναμη στους μάρτυρες της πίστεως να ομολογήσουν τον Χριστό και να υποστούν για τη χάρη του βασανιστήρια και θάνατο. Θαυμάζουμε τη ζωή των μαρτύρων και ιδιαίτερως τα βάσανα που υπέστησαν και άντεξαν. Αλλά δεν ήταν μόνο δική τους η επιλογή και με την δική τους μόνο δύναμη άντεξαν, αδελφοί μου. Κυρίως το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο που τους έδωσε το κουράγιο να αντέξουν όλα τα φοβερά βασανιστήρια, τις μαστιγώσεις, τους ξεσμούς, τα άγρια θηρία, τη φωτιά που τους έβαλαν, που τους έβαζαν και τους έκαιγαν. Το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμα εκείνο που τελεί όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι αυτό που ενεργεί κατά την αναγέννηση δια του βαπτίσματος. Όταν βαπτιζόμαστε, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο αγιάζει το είδωρ
και γίνεται λουτρών καθάρσιων των αμαρτιών μας. Την άφεση των αμαρτιών ακόμα προσφέρει το Άγιο Πνεύμα κατά την εξομολόγηση. Ακόμα κατά την μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, κατά την Θεία Ευχαριστία, πάλι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που την ενεργεί. Κατάπεμψο, λέει ο ιερέας, το πνεύμα σου το Άγιον, εφημάσκευ τα προκείμενα δωρατάφτα και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου και εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμα και εκείνο που μας παρηγορεί στις θλίψεις μας, αδελφοί μου. Αυτό που μας στηρίζει στον πνευματικό μας αγώνα. Αυτό που μας φωτίζει να κατανοούμε τον Λόγο του Θεού όταν τον διαβάζουμε και μας διδάσκει ακόμα πώς να προσευχόμαστε. Πάρα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το Άγιο Πνεύμα. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, όπως ψάλλουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτά τα λίγα για το Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς, αυτό είναι το πρώτο και κύριο δώρο που μας έστειλε ο Χριστός με την ανάληψή Του. Μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα εδώ στη γη. Το δεύτερο είναι ότι με την ανάληψή Του ο Χριστός εξασφάλισε σε μας ένα μεγάλο μεσίτη στον ουρανό. Η ανάληψη έγινε προς το συμφέρον μας, όπως είπε ο Κύριος, γιατί μας χάρισε αιώνιο μεσίτη προς τον ουράνιο Πατέρα, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ως μέγας και αιώνιος αρχιερεύς, δέεται ακαταπαύστος εις τα επουράνια Άγια των Αγίων υπέρ των ανθρώπων. Αυτό είναι το έργο του Χριστού εκεί. Προσεύχεται διαρκώς και ως άνθρωπος για μας τους ανθρώπους. Δια της αναλήψεως λοιπόν έχουμε πλέον, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αρχιερέα μέγαν διελιληθώντα τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού. Έχουμε τον μεγάλο αρχιερέα, όχι τους επίγειους αρχιερείς, τους ανθρώπους, τους αρχιερείς που έχουμε, που είναι εκπρόσωποι βέβαια του Χριστού εις τόπον τύπων και τόπων Χριστού, αλλά είναι ο μέγας αρχιερεύς ο Χριστός, ο οποίος διαρκώς βρίσκεται ενώπιον του Πατρός και δέεται για μας τους ανθρώπους. Και ο μεσίτης αυτός δεν είναι απλώς ένας απλός άγγελος ή αρχάγγελος ή κάποια δύναμη ασώματη, αλλά είναι πλάσμα της ιδίας φύσεως με μας. Είναι και αυτός άνθρωπος δηλαδή,

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκθεση στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε εχθές το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλη, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας έξι αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς φαίνεται ότι ο αστυνομικός υπέστη βαρύτατο πνευμονικό είδημα αφού φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας. Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, από 25 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου Φλόρινας, Μέγας Αλέξανδρος, σας προσκαλεί στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 13, 14 και 15 Αυγούστου. Τρεις βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και παράδοση, με αγαπημένους καλλιτέχνες, ορχήστρες και χορευτικά συγκροτήματα. Την 14η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η περιφορά της Ιερής Εικόνας. 13, 14 και 15 Αυγούστου στον Πολυπλάτανο Φλόρινας. Σας περιμένουμε.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
14: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
15: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
16: Μέρα, μεσημέρι.
17: Ερτ Φλόρινας.
16: Μουσική.
18: Μουσική.
17: 96,6.
19: Stay tuned.
16: Ενημέρωση.
18: Ενημέρωση.
17: Και 99,1 στα FM.
16: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

Μεσημέρι από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Ταξί! Ταξί!
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου Φλόρινας Νέγας Αλέξανδρος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυπλατάνου σας προσκαλούν στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού στις 13, 14 και 15 Αυγούστου. Την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ διασκεδάζουμε με τον Διαμαντή Διονυσίου, τον Χρήστο Αδαμίδη, την Ορχήστρα Ταϊδόνια, τον Λιράρη Νίκο Παναγιωτίδη και τον Λαογραφικό Όμιλο Άργους Ορεστικού Άργεστερ. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, τα τελεστία Νέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας. Στις 9 το βράδυ, η Ορχήστρα Ρυθμός και Μελωδία, ο Λιράρης Χρήστος Ξανθόπουλος, ο Σύλλογος Κιουταχιωτών, Μικρασιατών Φλόρινας, ο Άγιος Μινάς και ο Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων Νομού Φλόρινας θα χαρίσουν μια μοναδική μουσικοχορευτική βραδιά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας, η γιορτή κορυφώνεται με την Ορχήστρα Ρυθμός και Μελωδία, τον Χρήστο Ξανθόπουλο και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Περάσματος Μέγας Αλέξανδρος. 13, 14 και 15 Αυγούστου στον Πολυπλάτανο Φλόρινας. Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας.

0: 1899. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
2: Μέρα, μεσημέρι.
3: Your attention, please.
4: Read our lips.
5: Yeah. Πέρα Φλόρινας.
6: Ο παλμός του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μας συχνότητα.
7: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
8: Εγώ δεν ήθελα. Αυτός ήθελε.
9: Excuse me.
8: Βέβαια είμαι έξυπνος άνθρωπος. Δεν θα άφηνε την ευκαιρία να πάει χαμένη.
9: Yes.
8: Ήθελα, δεν ήθελα.
10: Καλώς ήρθατε. Yeah.

Μέρα. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρι μας. 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
9: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
17: ΕΡΤ Φλόρινας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Δύο προσκλήσεις για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε βροχοπηγιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδέας εκδόθηκαν με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση με χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Οι πράξεις περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτίρια βροχοπηγιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 336.000 ευρώ και σε 58 σχολικά κτίρια του Δήμου Εορδέας προϋπολογισμού 1.362.000 ευρώ με σκοπό τη θωράκισή τους εναντί κινδύνου πυρκαγιάς και τη συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Ειδικότερα, οι προτινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας με ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και περιλαμβάνουν ενδεικτικά πυρανύχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο, καθώς και σε μέτρα παθητικής πυροπροστασίας με οικοδομικές εργασίες, με την τοποθέτηση πυράντοχων θυρών και διαχωρισμάτων για τη διαμόρφωση πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής. Στο πλαίσιο στήριξης του στην Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της Αχλάδας Φλόρινας, το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια θα πραγματοποιήσει επίσκεψη συμπαράστασης στους αγωνιζόμενους κατοίκους αύριο στις 7 το απόγευμα, καλώντας όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν. Με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις, όπως αναφέρει το Σωματείο, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης του δίκαιου αγώνα των κατοίκων, ενός αγώνα για το αυτονόητο, να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους, να υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τη ζωή. Το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια δηλώνει ότι απέναντι σε κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκράτησης δυναμώνει την αλληλεγγύη και τη στήριξή του. Τη συμπαράστασή τους στους κτηνοτρόφους που τα κοπάδια τους νόσησαν από την ευλογιά των προβάτων εκφράζει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και προειδοποιεί ότι τα μέτρα της κυβέρνησης αλλά και της Περιφερειακής Αρχής για τη ζωονόσο είναι ημίμετρα, δεν αρκούν και ρίχνουν τα βάρη στην ατομική ευθύνη. Υπενθυμίζει ότι πριν λίγες μέρες υπήρξε κρούσμα στο Γέρμα Καστοριάς με αποτέλεσμα να βρίσκεται και πάλι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σε καραντίνα και μέτρα περιορισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το τεράστιο κόστος που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κτηνοτρόφοι σε ζωοτροφές. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας ζητάει συγκεκριμένα μέτρα, όπως να πραγματοποιηθούν και να καλυφθούν από το κράτος όλες οι απαραίτητες ενέργειες διαχείρισης της νόσου, να καταργηθούν οι περιορισμοί και τα εμπόδια στη δυνατότητα ανάπτυξης προγράμματος εμβολιασμού, να αποζημιωθούν στο 100% της ζημιάς οι κτηνοτρόφοι, να εξασφαλιστεί πλήρης ανασύσταση του κτηνοτροφικού τους κεφαλαίου και να καταβληθούν άμεσα ενισχύσεις για ζωοτροφές. Την έντονη ανησυχία και αγωνία των παραγωγών της περιοχής του Βελβεντού αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις δενδροκαλλιέργειες, κυρίως ροδακίνων, εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθήκων, μεταφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Βελβεντού. Σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από το φθινόπωρο του 2025 έως το Μάιο του 2026 επηρέασαν τις καλλιέργειες στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους και είχαν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια εισοδήματος για τους αγρότες της περιοχής. Σημειώνει ότι η τοπική κοινωνία που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες πλήττεται άμεσα και σοβαρά. Ειδικότερα, ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Βελβεντού τονίζει ότι λόγω των συνθήκων αυτών η συνολική παραγωγή παρουσιάζεται να είναι μειωμένη περισσότερο από 30-40% σε σχέση με την προβλεπόμενη του έτους. Σε ορισμένες ποικιλίες όμως, αυτό σημαίνει μείωση άνω του 50-60%. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει πλήρης αδυναμία του κόστους παραγωγής και καθίσταται επιβεβλημένη η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών με την αποζημίωση των μετρήσιμων απολειών στην παραγωγή τους. Για το θέμα αυτό, ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας μέτρα για την πλήρη και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών, πρόσθετες ενέργειες στήριξης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δέσμευση της κυβέρνησης σε ρητά προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα, εντός του οποίου θα έχει πραγματοποιηθεί η ολική αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των πληγέντων και μάλιστα κατά πανελλαδική προτεραιότητα σε εφαρμογή της ρήτρας δίκαιης μετάβασης.
Δύο νέοι αναισθησιολόγοι εντάσσονται στο δυναμικό του αναισθησιολογικού τμήματος του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, όπως έκανε γνωστό η διοικήτρια του νοσοκομείου Ευτυχία Καπάτου. Υπηρεσία ανέλαβαν ήδη ο Γιάννης Παναγιώτης Κουσίδης, ειδικευμένος ιδιώτης αναισθησιολόγος γιατρός, και η Ελένη Μωυσίδου, νέα ειδικευόμενη γιατρός αναισθησιολογίας. Η ενίσχυση του αναισθησιολογικού τμήματος, τονίζει η κυρία Καπάτου, αποτελεί προτεραιότητα, καθώς συμβάλλει στην ενδυνάμωση της φροντίδας υγείας στην περιοχή και τη δυνατότητα του νοσοκομείου να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις αυξημένες ανάγκες. Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο του Δήμου Πρεσπών για την αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών. Το έργο υλοποιείται μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου για χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών με 500.000 ευρώ, αλλά και ιδιαία συμμετοχή του Δήμου ύψους 100.000 ευρώ. Το έργο αφορά την αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου που υπέστη ζημιές από φυσικά φαινόμενα σε 6 κοινότητες και συγκεκριμένα στον Άγιο Γερμανό, τον Λεμό, την Καλυθέα, τις Καριές, το Βατοχώρι, τον Κότα και το Τρίγωνο. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεων με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης και της λειτουργικότητας των δρόμων. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου έκανε λόγο για μια σημαντική παρέμβαση, καθώς αντιμετωπίζονται προβλήματα που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές και βελτιώνεται ουσιαστικά η κατάσταση των δρόμων. 5 νέες ειδικότητες εγκρίθηκαν για να λειτουργήσουν το επόμενο εξάμηνο στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Γρεβενών. Πρόκειται για τις ειδικότητες βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, ειδικός αισθητικής και τέχνης του μακιγιάζ, τεχνικός αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, τεχνικός μαγειρικής τέχνης και αρχιμάγειρας και φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Σύντομα θα ανακοινωθούν από τη σχολή οι ημερομηνίες και η διαδικασία εγγραφών. Εκδήλωση προς τιμή της Ομογένειας του Βελβεντού διοργανώνει ο Δήμος Βελβεντού αύριο στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει χαιρετισμό από το Δήμαρχο αλλά και παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης του Δήμου, χαιρετισμούς από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και από Ομογενείς, και μουσική εκδήλωση από το Τμήμα Φιλαρμονικής του Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού. Ειδική εκδήλωση μνήμης και τιμής με τίτλο «Μια αφιέρωση καρδιάς στον Σίμω και στην Πολυξένη» διοργανώνει το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χωρών Λυγκιστές Φλόρινας στο πλαίσιο του 40ου Σεμιναρίου Ελληνικών Παραδοσιακών Χωρών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στα Άλωνα και αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στο Σίμω και την Πολυξένη, η πολυετής προσφορά των οποίων υπήρξε θεμελιώδης τόσο για την ίδρυση και τη συγκρότηση του Σωματείου, όσο και για την ευρύτερη διάσωση και προβολή της κληρονομιάς του τόπου οικού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 11 το πρωί. Με μια μοναδική συναυλία πάρτι με τον Πασχάλη συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Σερβίων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θεατράκι Σερβίων. Συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη θα δοθεί στο πλαίσιο του 11ου Five Hills στο Πεντάλοφο Βοΐου αύριο στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Καρούτιου Γυμνασίου Λυκείου Πεντάλοφου. Η τιμή εισόδου είναι 10 ευρώ τόσο με προπόληση όσο και στην είσοδο, ενώ υπάρχει είναι δωρεάν για παιδιά έως 12 ετών. Για την εξυπηρέτηση όσων θέλουν να βρεθούν στην εκδήλωση θα υπάρχει λεωφορείο με αναχώρηση στις 8 από την Κοζάνη και στάσεις σε Μπαρασιάτιστας, Νεάπολη και Τσοτήλη. Έκθεση ζωγραφικής από την εθελοντική δράση πολιτών Σιάτιστας θα λειτουργεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο Τραμπάτζιο Γυμνάσιο Σιάτιστας στην αίθουσα εκδηλώσεων Αναστάσιος Δάρδας. Η έκθεση είναι ανοιχτή από τις 7.30 το πρωί ως τις 9.30 το βράδυ. Έκθεση τέχνης λειτουργεί ως το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Ροδοχώρι Βοΐου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού. Η έκθεση με κοσμήματα ζωγραφική, χειροτεχνία, κατασκευές, κεντήματα και κεραμικά φιλοξενείται στο σχολείο του χωριού και είναι ανοιχτή από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: πολύ γλυκό καλοκαιρινό τραγούδι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και να κάνουμε μια κρουαζιέρα στα νησιά, όπως πολλοί επιθυμούν τώρα τις καλοκαιρινές μέρες. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ήλιος καυτός και σήμερα, 33 με 34 η βαθμή το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία, 18 η χαμηλότερη θερμοκρασία. Νομίζω ότι πρέπει και σήμερα να ακολουθήσουμε τους κανόνες που μας μιλούν οι ειδικοί και λένε και συμβουλεύουν τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα στην υγεία τους να μην κυκλοφορούν τις μεσημεριανές ώρες, ανοιχτόχρωμα ρούχα και πολύ πολύ νερό.
1: Ευχαριστώ παιδάκι μου, δώσε με τώρα το παρασόλι να με κάψει ο ήλιος.
2: Άντε
1: τώρα και πήγαινε και εσύ να βουτήξεις στη θάλασσα, αλλά πρόσεξε μην πας στα βαθιά, όξο όξο να σε βλέπω.
2: Δεν πειράζει καλή μαμά, η θάλασσα είναι μπούση ακόμα, θα κάνω πάνια αργότερα. Άλλωστε μ' αρέσει να χαζεύω εδώ.

0: Ένας ανακουφιστικός αέρας άλλωστε το τραγούδι που ακούσαμε από τη Μαρία Λούκα. Και τώρα πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Έχουμε μία παγκόσμια ημέρα του Steel Pan που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου. Και αν αναρωτιέστε τι είναι, πρόκειται για ένα μουσικό όργανο. Με ψήφισμα λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023 να γιορτάζεται αυτό το μουσικό όργανο, το οποίο είναι μοναδικό και προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής. Θέλοντας να γιορτάσει την πολιτιστική και ποικιλομορφία και τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα κρουστό όργανο, το Steel Pan, που είναι κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου. Οι ρίζες λοιπόν του σύγχρονου αυτού οργάνου, πλέον είναι σύγχρονο, εντοπίζονται στη Δυτική Αφρική. Εμείς θα ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι, το οποίο αποτελείται από αυτό το μουσικό όργανο, Παγκόσμια ημέρα εξάλλου του Steel Pan σήμερα.
1: Τι ήταν αυτό, τι θέλεις να είναι, μοντέρνα μουσική είναι, δεν το ξέρεις? Τι είδε, η μουσική παλιά ήτανε, έβγαινε από τον Αγγέλων τα στόματα βγαλμένη, τώρα βγαίνει από τσιπινιάτες, από τους τζετζερέδες, από ό,τι υπάρχει στην κουζίνα. Λοιπόν, να πάω κάτω μια στιγμή, γιατί θα μου τον κρεμίσουνε τούτοι εδώ το σπίτι.

Εξωτικά ηχοχρώματα λοιπόν, με βάση το μουσικό όργανο στο οποίο αναφερθήκαμε λίγο πριν, και πάμε τώρα να θυμηθούμε μια κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιό που υπηρέτησε το θέατρο για μισό αιώνα και η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2004. Το όνομά της Βάσο Μανολίδου. Υπήρξε η μεγαλύτερη ηθοποιός κατά τον Δημήτρη Χόρν που πέρασε από το Ελληνικό Θέατρο. Σύμφωνα επίσης με το θεατρικό κριτικό Κώστα Γεωργουσόπουλου, η Βάσο Μανολίδου ήταν ηθοποιός μεγίστης ευαισθησίας, σπάνιου γούστου, θηριώδους τεχνικής, πρικισμένη με πλαστικότητα, αμεσότητα και πειθαρχία. Έπαιζε με άνεση αφοπλιστική ρόλους κάθε υφής και σχολής, με μια ευκολία στην εκτέλεση που δεν πρόδιδε το μεγάλο μόχθο επώασης. Στην Αθήνα γεννήθηκε η Βάσο Μανολίδου τον Αύγουστο του 1912. Ήταν εξαδέρφη της Μέρης Αρώνη, με την οποία από μικρή στείνανε θεατρικές παραστάσεις. Η Βάσο Μανολίδου στην πορεία της στο θέατρο ή το κινηματογράφο έπαιξε δίπλα σε σπουδαίους ηθοποιούς. Στο κινηματογράφο είχε μια μικρή παρουσία. Έφυγε από τη ζωή στις 11 Αυγούστου του 2004.

Και η Μυρτιά, έτσι πως τη φτιάξανε η Λοκομόντο, ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να θυμηθούμε ένα διάσημο Αμερικανό ηθοποιό, ο οποίος ήταν και βραβευμένος με Όσκαρ το 1997 για την ερμηνεία του στη ταινία, ο ξεχωριστός Will Hunting. Και φυσικά μιλάμε για τον Robin Williams, για τον οποίο όμως μιλήσαμε σχετικά πρόσφατα, καθώς είχε γεννηθεί στις 21 Ιουλίου του 1951. Σαν σήμερα όμως έφυγε από την ζωή, και μάλιστα σε ηλικία 63 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του μπαινόβγαινε σε κλινικές για να αποτοξινωθεί από το αλκοόλ, ενώ έπασχε από βαριάς μορφής κατάθλιψη. Αυτοκτόνησε μία μέρα σαν σήμερα ο Ρόμπιν Ουίλιαμς, όμως λίγο πριν είχε ξεδιπλώσει του... Αυτοκτόνησε μία μέρα σαν σήμερα ο Ρόμπιν Ουίλιαμς, όμως

Ό,τι φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη κεγότανε.

Αν θα μπορούσα το κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Φίλιππος Πλιάτσικας λοιπόν στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πάμε σε ένα θλιβερό γεγονός ακόμα που σημάδεψε τη σημερινή ημέρα. Να πούμε ότι ήταν Αύγουστος του 1996, όταν μια αντικατοχική πορεία μοτοσυκλετιστών κατέληξε στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας. Μέσα σε μόλις 3 ημέρες ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού θα έπεφταν νεκροί. Μία μέρα σαν σήμερα λοιπόν, στις 11 Αυγούστου του 1996, ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ εγκλωβίστηκε στην νεκρή ζώνη κατά τη διάρκεια επεισοδίων ανάμεσα σε Ελληνοκυπρίους διαδηλωτές και Τουρκοκυπρίους Τούρκους εθνικιστές και μέλη των Γκρίζων Λύκων. Ο Τάσος Ισαάκ επιχείρησε να βοηθήσει έναν άλλον διαδηλωτή, όμως παγιδεύτηκε στα ασύρματοπλέγματα. Θα θυμόμαστε ίσως αρκετοί από εμάς τις εικόνες, τις σκληρές που κατέγραψαν οι κάμερες. Περικυκλώθηκε και ξυλοκοπήθηκε με ρόπαλα, πέτρες και μεταλλικά αντικείμενα, ενώ βρισκόταν ήδη πεσμένο στο έδαφος. Οι εικόνες πραγματικά από τη δολοφονία του προκάλεσαν σοκ. Όλα αυτά έγιναν μία μέρα σαν σήμερα το 1996, ενώ ο νεαρός πατέρας άφησε πίσω του την έγκυο σύζυγό του.

είναι ευαίσθητο τραγούδι, το τραγούδι του Χελιδονιού από μια ευαίσθητη καλλιτέχνη η οποία το έγραψε για τη μικρή τότε Αναστασία, την κόρη του Τάσου Ισαάκ, το συγκεκριμένο τραγούδι, και πάμε στο 1716. Μία μέρα σαν σήμερα λοιπόν πιάνει μια τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή που καταστρέφει το τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος. Εντελώς απροετοίμαστος για μια τέτοια ασυνείδηστη κακοκαιρία ο τουρκικός στόλος, ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνα.

0: έβλεπα στα μάτια λοιπόν από την Ελένη Τσαλιγοπούλου το τραγούδι το οποίο είχαμε πρώτο ακούσει από τη Βίκη Μοσχολιού και πάμε σε έναν ξένο για τη συνέχεια άνθρωπο ιταλικής καταγωγής ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1953, ήταν ο Χαλκ Χόγκαν. Ένας από τους διασημότερους επαγγελματίες παλαιστές, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο αμερικανικό κοινό τη δεκαετία του 80. Με το επιδεικτικό και κεντρικό του στυλ, ο Χαλκ Χόγκαν δεν περιορίστηκε μόνο στο κατς, αλλά έκανε όνομα στο κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έφυγε από τη ζωή από καρδιακή ανακοπή το 2025, στις 24 Ιουλίου, σε ηλικία 71 ετών.
1: Να με συμπαθάτε που σας έστησα, αλλά με τραβολογάγανε στο το τιμήμα.
2: Στο τιμήμα?
1: Ναι.
2: Ποιο τιμήμα?
1: Στο τιμήμα, δε, στην αστυνομία καμένε.
2: Στην αστυνομία?
1: Ναι.
2: Γιατί, τι έκανε?
1: Κάποιος έφαγε ξύλο.
2: Από ποιον?
1: Από μένα, ναι.
2: Από σένα, ναι.
1: Ναι, κι εγώ έτσι κι αρχίζω καυγά, κατά κανόνα τελειώνει πάντα με κηδεία.
2: Α, γι' αυτό σε διώξαν από τη δουλειά σου.
1: Μάγος είσαι.

0: Πάμε σε έναν Έλληνα οφθαλμίατρο για τη συνέχεια, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1826 και το όνομά του ήταν Ανδρέας Αναγνωστάκης. Υπήρξε διεθνούς φήμης οφθαλμίατρος και πανεπιστημιακός δάσκαλος, υπήρξε από τους θεμελιωτές της οφθαλμολογίας στη χώρα μας. Επινόησε μάλιστα στο Λονδίνο ένα νέο τύπο οφθαλμοσκόπιο, αρτιότερο από το αρχικό που είχε δημιουργήσει ένας Γερμανός γιατρός. Έφυγε από την ζωή στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου του 1897.
1: Από μάτια πώς είσαι. Δεν καταλαβαίνω, Βαγγέλη.
2: Λέω, από νόμα το είχες βγάλει καμιά φορά.
1: Όχι, βέβαια.
2: Υπεφικίτη.
1: Όχι.
2: Τυφλοποντική.
1: Όχι, μια χαρά βλέπω, μια χαρά.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ωστόσο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα από τις γνωστές μας συχνότητες. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο και κυρίως δροσερό μεσημέρι.
1: Κανένα τσίρο, καμία κάπαρη, καμία τσούγα, έτσι για την όρεξη.
2: Αφού σου λέει τίποτα, κύριε Παντελή, τι τα θες τα λόγια.
1: Όχι, είπα για την όρεξη, τίποτα.
2: Ποια όρεξη, κύριε Παντελή. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε κάτι που να κόβει την όρεξη.
1: Μπράβο, μπράβο, έξυπνότατον.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση στις Βολίμες Ζακύνθου. Στον Μαραθία Ζακύνθο επίσης προκλήθηκε πυρκαγιά από τετράτροχη μοτοσικλέτα. Χθες το απόγευμα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σοβαρά τραυματίστηκε στη Σκιάθο 52χρονη τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφου κατά την απογείωσή του. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Έχουμε νέα φωτιά, η οποία ξέσπασε πριν λίγο στο νησί της Ζακύνθου, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Η φωτιά, να πούμε πως ξέσπασε σε δασική έκταση, ήχησε το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο στις Βολίμες Ζακύνθου έφτασαν αμέσως και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΒΕ, 6 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια φυσικά παρέχουν και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάντως, πριν από αυτή την πυρκαγιά, είχαμε πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου Beach Buggy, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου. Και για τις δύο αυτές πυρκαγιές και φυσικά οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το μέτωπο εκεί, θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στην Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως, εκτός από αυτές τις φωτιές που έχουμε μάλιστα στις Βολίμες Ζακύνθου σε εξέλιξη, είχαμε χθες και δύο πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα στη Βόρεια Ηλία, κινητοποιώντας φυσικά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ στον πύργο θα μας ενημερώσει, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές υποψίες για εμπρισμό έχουν κινήσει στις τάξεις της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία, μία στην περιοχή της Γαστούνης και άλλη μία προς την περιοχή των Λεχενών κοντά στην κοινότητα Μέλισσας. Η σχετικά κοντινή απόσταση για τις δύο πυρκαγιές και η ώρα που εκδηλώθηκαν δημιουργούν υποψίες στην πυροσβεστική για απόπειρα εμπρισμού. Κινητοποιήθηκαν και στα δύο σημεία ισχυρές και πήγες και νεαρίες πυροσβεστικές δυνάμεις με τουλάχιστον 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα να επικαιρούν στα δύο σημεία. Πρώτα σβήστηκε η πυρκαγιά στην Γαστούνη, δεν επεκτάθηκε, ενώ ακολούθησαν αρκετές ρήψεις στην πυρκαγιά κοντά στα Λεχενά, διότι ήταν πάρα πολύ κοντά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες. Η Βόρεια Ηλία είναι κατεξοχή περιοχή με αγροτικό τομέα και υπήρχε κίνδυνος για μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να καούν. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τις επίγειες δυνάμεις να κόβουν τη φωτιά λίγο πριν μπει σε αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια και με τις ενιαίες τρύπες από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα περιόρισε τον κίνδυνο σε μερικά στρέμματα καμένης γης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο δείκτης κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά και την πολιτική προστασία να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Δέσποινα Αθανασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Λέσβο. Δέσποινα, δύσκολη κατάσταση και σήμερα στο νησί λόγω των ανέμων και υπάρχει μεγάλη, θα λέγαμε, επαυξημένη ετοιμότητα εκεί.
2: Σωστά, Βίκυ. Βιώνουμε το γνωστό φαινόμενο hot dry wind που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία των δύο δήμων, των Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου αλλά και της περιφέρειας, βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Να σου πω ότι τα ΤΖΕΤΕΛ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας εντολή να προχωρήσουν άμεσα σε ρήψεις νερού εφόσον εντοπιστεί εστία. Παράλληλα, για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί, έχει έρθει ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και επταμελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο της πρόληψης φυσικά συμμετέχουν και οι εθελοντικές πυροσβεστικές ομάδες, πραγματοποιώντας περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί περιορισμοί στη διέλευση και την πρόσβαση σε δασικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έχω να σου πω ότι δίνεται στο 15 Αύγουστο, καθώς πλησιάζει και αναμένεται αυξημένη κίνηση προς την Αγιάσο, για παράδειγμα, που χιλιάδες περιπατητές πηγαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν και εκεί οι περιπολίες είναι πάρα πολύ αυξημένες, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με δυναμική παρουσία εποχικών πυροσβεστών από όλη την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη με αφορμή και το θάνατο 7 ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον κατά την προσπάθεια κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στη μνήμη τους μάλιστα των πυροσβεστών που χάθηκαν τηρήθηκε από τους συναδέλφους τους ενός λεπτού σιγή σε κλίμα συγκίνησης. Οι εποχικοί πυροσβέστες μάλιστα αναφώνησαν αθάνατοι. Οι διοργανωτές συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους τόνισαν ότι οι εποχικοί πυροσβέστες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δύναμης του πυροσβεστικού σώματος. Για το λόγο αυτό διεκδικούν ίση μεταχείριση, σταθερές και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, δωδεκάμινη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις και ζητούν την αξιοποίηση της εμπειρίας και της εκπαίδευσής τους, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες απαραίτητοι σε όλη τη διάρκεια του έτους στην πρόληψη, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Ο Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τόνισε την ανάγκη να δοθούν από την πολιτεία άμεσα λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια και έχουν να κάνουν με τις άθλιες εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πυρόσβεσης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης και την αντιπυρική προστασία και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση στην Τρίπολη, θυμίζουμε και αναφέρουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με τελική τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, όπως μας προανήγγειλε ο κύριος Ψαρόπουλος, στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι πρέπει να το προστατέψουμε όλοι αυτό το κομμάτι των πυροσβεστών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Και να πάμε στην Ζάκυνθο, που εκεί έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς, το οποίο εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Μιλάμε για τις βολήμες Ζακύνθου. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα στην περιοχή κορύφη των βολημών, είναι στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έχουν μεταβεί ήδη και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία μονάδα της 17ης ΜΟΔΕ, καθώς και 6 εναέρια, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά το πρωί στο νότιο κομμάτι,
0: στη Μαραθία.
1: Στο Μαραθία, όπου συγκεκριμένα προκλήθηκε η φωτιά από ένα beach buggy. Τα αυτά τα τετράτροχα οχήματα που είναι σαν μικρά αυτοκίνητα και κινούνται σε ανώμαλο δρόμο μόνο, το οποίο ήταν στην περιοχή, στο δασικό δρόμο το πρωί και έκανε βόλτα μαζί με άλλα, ήταν κονβόι, δεν ήταν μόνο του τελικά, ήταν περισσότερα από 5 με 6 οχήματα του ιδίου τύπου και έκαναν βόλτα στο δασικό δρόμο, επειδή είναι ανωμάλου δρόμου τα συγκεκριμένα. Το ένα από αυτά λοιπόν πήρε φωτιά, δεν πρόλαβα να το σβήσουν, ούτε ο οδηγός του, ο οποίος μάλιστα είχε στην επιβάτη τον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε οι υπόλοιποι της ομάδας που έκαναν τη συγκεκριμένη βόλτα. Από τη φωτιά που υπήρχε, που ξέσπασε στο ATV, έφυγε και πήρε το δάσος, κινήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και εδώ με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα, 2 μονάδες της ΜΟΔΕ και 6 επίσης εναέρια, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, την περιόρισαν πολύ γρήγορα και τώρα πλέον έχει κατασβεστεί πλήρως. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να διερευνηθεί το πώς έγινε, πώς ξέσπασε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες πήρε φωτιά το ATV, το συγκεκριμένο αυτό το beach buggy.
0: Μάλιστα. Η τελευταία φωτιά, να υποθέσουμε, Ανδρέα, που ξέσπασε πριν λίγο, μπορεί να είχε το 112 για να καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, όμως, να υποθέσω, δεν απειλούνται κάποιες κατοικημένες περιοχές.
1: Όχι, ακόμα δεν είναι πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, ωστόσο δεν φαίνεται να απειλούνται. 112 είχαμε και εδώ το πρωί στο
0: Μαραθία.
1: Στο Μαραθία. Για ετοιμότητα και γρήγορση.
0: Μάλιστα. Οι άνεμοι στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυροί αυτή
1: τώρα,
0: την ώρα?
1: Εδώ στο νότιο τμήμα δεν είναι. Εκεί στο βορρά πρέπει να είναι λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε καθοδόν, προσπαθούμε να φτάσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο πιο ενισχυμένοι. Το πρωί εδώ, που ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μαραθία δηλαδή, ήταν αρκετά ισχυροί οι άνεμοι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα, για οτιδήποτε νεότερο, έτσι και αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Εμείς να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, καθώς έχουμε εκεί ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
2: Από το 2017 έως και το 2026 είναι τα 95.000 αυτά στρέμματα. Είναι τεράστιες δηλαδή εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη από το 2017. Ιδιαίτερα επιβαρημένος εμφανίζεται ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου, που έχουν καεί συνολικά 77.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας, του Δήμου δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος των περιοχών, της περιοχής των Μελάμπων, έχει ξανακαεί το 2022 και έτσι μέσα σε μόλις 4 χρόνια σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, θα έλεγα, καθώς έχουμε στα χέρια του λιμενικού δύο άνδρες στα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να έχουν μετατρέψει την κλοπή αλλιευμάτων σε συνήθεια.
2: Και μάλιστα ο ένας, στην προσπάθειά του, ένας τεταρτιάχρονος, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς, έπεσε στη θάλασσα όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα στην περιοχή Αλμυρίδα, μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεφέ, στον κόλπο της Σούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι δύο άντρες φέρεται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες κλοπές, έχοντας αφαιρέσει συνολικά τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια, αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας πάνω από 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίχτυα και 210 κιλά από τσιπούρες και λαβράκια, τα οποία θα διατεθούν στα ιδρύματα της πόλης των Χανίων και φυσικά οι δύο συλληφθέντες παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, ευτυχία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε χθες στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ η εν λόγω υπηρεσία επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπα και εσύ, Βίκη, χθες το μεσημέρι παρουσιάστηκε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του αεροσκάφους, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι και αύριο να καταθέσει και γραπτό σε την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε καλέσει χθες το πρωί τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή να παρουσιαστούν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν λίγες ημέρες παράταση προκειμένου να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να παρουσιαστεί εντός των επόμενων ημερών. Τώρα για το περιστατικό έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα ώστε να ξεκριβωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ο ρόλος του πύργου ελέγχου, καθώς και το σχέδιο πτήσης, το οποίο, όπως μάθαμε τελικά εχθές, ήταν το ελικόπτερο το συγκεκριμένο, ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Είναι μια μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση το ένα μέρος από το άλλο. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ελευθερία που δίνεται στους χειριστές των ελικοπτέρων να προσγειώνονται και να απογειώνονται από διάφορα σημεία, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά αδειοδοτημένα ελικοδρόμια στη χώρα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αερομεταφορές με ελικόπτερο, εστιάζει στα σημεία όπου θα επιτρέπεται η προσγείωση και η απογείωση των ελικοπτέρων και δίνει βάση φυσικά στην προστασία των πολιτών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένων περιοχών, όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές ή κάποιες ευαίσθητες περιοχές, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και το Σαρακίνικο της Μήλου. Να πούμε κλείνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Πριν λίγα μόλις χρόνια είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στη Σαντορίνη, όπου και τότε το ζήτημα είχε επιληθεί με παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άξου.
0: Θυμόμαστε, Λίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτη της Άρτας, με έναν 16χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να καταλήγει σε χαράδρα μετά τη σύγκρουση με γεωταχή αυτοκίνητο. Χρειάστηκε μάλιστα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του από το δύσματο σημείο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας και εμείς θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και Αλεξάνδρα, έχουμε νεότερα για την υγεία του 16χρονου. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι.
4: Ναι, είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Έχει γίνει αξονική στο κεφάλι. Ακόμη δεν έχουν κάποια εικόνα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση από όσο γνωρίζουμε με τις τελευταίες πληροφορίες των γιατρών. Όσον αφορά για το χρονικό του περιστατικού, σε δύσβατο σημείο κατέληξε ο 16χρονος αναβάτης όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκινώντας μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Η μοτοσυκλέτα είχε συγκρουστεί με γιοταχή στην επαρχιακή οδό Κομποτίου Σκουλικαριάς και μετά τη σύγκρουση εξετράπη της πορείας της με τον ανήλικο να πέφτει στη χαράδρα. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προσέγγισαν το 16χρονο και χρησιμοποιώντας φορείο και σκοινιά κατάφεραν να το ανασύρουν από το γκρεμό. Ο 16χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εκεί στο νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί έχουν υποβληθεί και οι απαραίτητες εξετάσεις, καθώς, όπως είπαμε, φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του και θα αποφασίσουν αν απαιτείται και διακομιδή στα Ιωάννινα. Την ίδια ώρα, να ξέρετε ότι η τροχέα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Προκάλεσε ωστόσο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, η Σταυρούλα Κατσουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Η πτώση επιχρησμάτων και δομικών υλικών συνέβη σε γραφείο επιμελητών γιατρών της Γεωργικής Κλινικής του Βενιζέλιου, την ώρα ευτυχώς που ο χώρος ήταν άδειος, με την Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου να χαρακτηρίσει η ανακοίνωσή τους ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Μάλιστα αναφέρει ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το Σεπτέμβριο του 2025 στο νοσοκομείο. Απαιτεί άμεση εκταμείευση των περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος που κατασκευάστηκε το 1950 και λειτουργεί επί 76 χρόνια, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Κάλεσε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να επισκεφθεί το νοσοκομείο, να δει την πραγματικότητα των υποδομών και τις ζημιές που έχουν προκληθεί και, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ζητάνε να έρθει ο Υπουργός με μια ακόμα ανακοίνωση, αλλά ζητάνε να έρθει και να ανακοινώσει να έρθει με τη χρηματοδότηση. Είχαμε αντίδραση από τον Υπουργό χθες. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι όπως τον χαρακτηρίζει, έκανε λόγο για συμμορία της μιζέριας που μεγαλοποιεί ότι το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα του καταραίοντος ΕΣΥ. Πρόσθεσε ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου με ρύμνησε για την αποκατάσταση της ζημιάς, ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση νοσηλευτικού ιδρύματος προς τη τεχνική υπηρεσία. Και χαρακτήρισε απρόβλεπτο γεγονός χωρίς ενδείξεις ότι θα συμβεί αυτό το περιστατικό και κατέληξε, παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Είχαμε και δεύτερη ανάρτηση σήμερα το πρωί μετά την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων του Νοσοκομείου, του Δημήτρη Φλιτζανή, ο οποίος τοποθετήθηκε στην αρχική ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ζήτησε από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει αν το Βενιζέλιο είναι μέσα στο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός, και πότε θα χρηματοδοτηθεί. Και είπα ακόμα ότι η Ένωση ποτέ δεν είπε ότι καταραίει το ΕΣΥ.
0: Μάλιστα.
5: Και δεν έχει κανένα λόγο να παρουσιάζει ένα νοσοκομείο που υπηρετούμε καθημερινά ως καταραίων. Ο Υπουργός, λοιπόν, στη δεύτερη ανάρτησή του, επισημαίνει ότι την τελευταία τριετία εκτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του και επισημαίνει ότι έχει ζητήσει μελέτη για την ανακαίνιση του επίμαχου κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά τώρα τραυματίστηκε στη Σκιάθο μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Ο Χρυσόστομος Τρίμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου και Χρυσόστομε, η γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
6: Ακριβώς, και καταγράφεται μία υποραχνοειδής αιμορραγία, ένα αιμάτωμα δηλαδή στον εγκέφαλο. Γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της, αφού έγινε η διακομιδή από το Κέντρο Υγείας Σκιάθου στο νοσοκομείο του Βόλου, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική αυτή τη στιγμή. Οι γιατροί κάνουν λόγο για ένα κρίσιμο πρώτο 24ωρο όσον αφορά την πορεία της υγείας της, και από εκεί και πέρα θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, αν θα χρειαστεί δηλαδή να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση ή όχι, αν θα αντιμετωπιστεί δηλαδή φαρμακευτικά η όλη κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η γυναίκα υπέστη και κατάγματα. Μπορείς να φανταστείς, Δίκη, πόσο δυνατό είναι το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους, το οποίο εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται για απογείωση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Σκιάθο έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο αεροδιάδρομός του εφάπτεται κάθετα. Είναι κάθετα σε δρόμο κεντρικό του νησιού, οπότε δεν μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε εκείνο το σημείο, καθώς υπάρχει αρκετή κίνηση οχημάτων σε καθημερινή βάση, και είναι μια παγκόσμια τάση, θα μπορούσε να το πει κανείς, πολλοί επισκέπτες του νησιού να πηγαίνουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο για να
0: νιώσουν τα αεροπλάνα,
6: το κύμα των κινητήρων, το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες την ώρα που ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται για απογείωση ή απογειώνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάποιο ατύχημα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχουμε κάτι μικρό ή μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο σημείο. Απομένει να ξεκαθαρίσει και επισήμως ότι η 52χρονη μαζί με μια φίλη της βρισκόντουσαν στο σημείο και για ποιο λόγο.
0: Ναι, ναι.
6: Γιατί αρχικά είχε δηλωθεί ως τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε προκαλέσει τον τραυματισμό της, ωστόσο στη συνέχεια αυτό αναιρέθηκε. Μάλιστα η φίλη της 52χρονης είχε έρθει και σε επικοινωνία με το Ιταλικό Προξενείο στο Βόλο προκειμένου να φροντίσει το νοσοκομείο του Βόλου για την περίθαλψή της, το Ιταλικό Προξενείο δηλαδή, γιατί ήρθε σε επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη της πορείας της 52χρονης και από εκεί και πέρα τι αποφάσεις θα λάβουν οι γιατροί όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασής της. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα στα νησιά πάντοτε του Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων παρουσίασε κατακόρυφη και ανησυχητική αύξηση, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ φόρο αίματος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, σοκάρει. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όταν τον Ιούλιο του 2025 είχαν καταγραφεί 2 θύματα. Ο τραγικός απολογισμός συμπληρώνεται από 8 σοβαρούς τραυματισμούς και 61 ελαφρύτερους. Η ρίζα του καρπού αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στατιστικά των αστυνομικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι αρχές βεβαίωσαν το αστρονομικό νούμερο των 12.272 παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγικής παιδείας και η υποτίμηση του κινδύνου παραμένουν οι βασικές αιτίες της τραγωδίας. Οι πιο επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούν 636 άτομα να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται υπό την επίρρεια αλκοόλ, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους γύρω τους, ενώ βεβαιώθηκαν 170 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και 84 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Έκλεισε ένα χρόνο η νέα Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, βάζοντας έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, αλλά και σε μια μεγάλη περίοδο οδικής ανασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του τμήματος από Καμίνια μέχρι Πύργο, από τον τοπικό σταθμό διοδίων, μας δείχνει ότι έχουν διέλθει από τα διόδια του Πύργου περίπου 1.140.000 οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις, και αντίστοιχα από τον τοπικό σταθμό διοδίων της Πάτρας, που λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2025, έχουν διέλθει περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.129 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα παρατηρείται 2,5 φορές υψηλότερη κίνηση, περίπου 11.470 οχήματα. Τα περισσότερα, το 86%, ήταν ελαφριά οχήματα, επιβατικά, και το 14% βαρέα. Όμως, όπως ανέφερες και εσύ εισαγωγικά, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας ήταν αναμενόμενο ότι θα μείωνε σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Τα στοιχεία λοιπόν του πρώτου χρόνου λειτουργίας του δρόμου το πιστοποιούν απόλυτα, καθώς αποδεικνύουν πως έχει αποτρέψει τις μετοπικές του θανάτου σε έναν δρόμο που είχε χαρακτηριστεί Καρμανιόλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχαμε λοιπόν σε αυτόν τον χρόνο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα συμβάντα που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Ολυμπία Οδός στον ένα χρόνο λειτουργίας των 65 χιλιόμετρων του δρόμου, ανέρχονται σε 3.000 περίπου, περίπου 8 συμβάντα ανά ημέρα δηλαδή. Το 49% αφορά κινητοποιημένα οχήματα για ελαστικά, μηχανική βλάβη, ενώ μόνο 6% αφορά τροχαία ατυχήματα, 136 στον αριθμό, εκ των οποίων όλα 131 με ηλικίες ζημιές, με ελαφρύ τραυματισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, όπως τις χαρακτηρίζουν σε κοινή επιστολή τους, αναφορικά με τις υλοτομήσεις που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, όντως, ζητούν την άμεση διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, τις οποίες χαρακτηρίζουν, όπως είπες και εσύ, σοβαρές. και έχει να κάνει με τις εκτεταμένες, όπως λένε, υλοτομήσεις στη μεσοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συζητούν αυτή τη διερεύνηση. Και μιλάω για τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό. Τι κάνουν τώρα? Σε κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, για παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας, όπως έλεγαν, ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης στην εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σημειώνουν μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι υπάρχουν υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών που έχουν ήδη καταγράψει μέρος αυτών των παραβάσεων. Τώρα, ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις για συγκεκριμένες ζώνες της μεθοριακής γραμμής σε δασικά οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής σημασίας, όπως είναι το δάσος Φρακτού, η Ροδόπηση Μίδα, η Ελατιά, οι κορυφές του όρους Ορβίλου και το όρος Χαϊντού Κούλα, αλλά και τα χαμηλά δάση πλατήφυλλων στην περιοχή του Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας. Ενώ σημειώνουν ότι άμεσα απειλούμενοι σε περίπτωση επέκταση των εργασιών θα είναι και η ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρος Κοιλάδα Βερίου, όπου διαβεί και σημαντικός πληθυσμός ημερόβιων αρπακτικών πουλιών. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, καθώς εκεί έχουμε απόφαση από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων που επέβαλε 8 χρόνια φυλάκιση σε ένα 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Η Δώρα Μήτρα είναι μαζί μας. Δώρα, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ήταν μία υπόθεση που είχε σοκάρει την Καρδίτσα με δεδομένο ότι εμπλέκονταν ανήλικοι. Okay. Θυμίζουμε ότι ο 51 ετών άντρας είχε βρεθεί νεκρός στις 22 Μαρτίου σε είσοδο πολυκατοικίας στην πόλη της Καρδίτσας, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές στο θώρακα, την πλάτη και το χέρι, και η αστυνομική έφτασε γρήγορα στη σύλληψη του 17χρονου και ενός 16χρονου, αξεπιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο απέναντι σπίτι, αλλά και από μαρτυρία γυναίκας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα όπου έγινε το συμβάν. Όπως ανέφερες και εσύ, το αναμορφωτικό μέτρο της κράτησης 8 ετών επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή του και η συνεχεία θα μεταφερθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Και να πούμε ότι το δικαστήριο, έπειτα και από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία τον 16χρονο, ο οποίος αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος. Μαραθώνια η χθεσινή δεύτερη δικάσιμος, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την έκδοση της απόφασης. Σύμφωνα με τον συνήγορο πολιτικής αγωγής, τον δικηγόρο τον κύριο Κωστή, η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή από την οικογένεια, ωστόσο θεωρεί ότι το δικαστήριο εξάντλησε τα περιθώρια επίοικιάς του, τα όρια επίοικιάς του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δώρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. 3-24 ώρα χωρίς νερό συμπληρώνουν σήμερα οι κάτοικοι 5 χωριών του Δήμου Κομωτινής μετά από προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης το περασμένο Σάββατο. Ακολούθησαν 2 βλάβες σε συγκεκριμένο αγωγό που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ροής στο δίκτυο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή του νερού στο δίκτυο ύδρευσης και πλέον και τα 5 χωριά υδροδοτούνται κανονικά. Όλα ξεκίνησαν, Βίκυ, ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν κάπως τα τεχνικά, πέντε χωριά υδροδοτούνται κανονικά. Όλα ξεκίνησαν, Βίκυ, ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν.

0: λόγο συνέβη αυτό. Και μέχρι και την Κυριακή έψαχναν. Όταν την Κυριακή το πρωί βρήκαν ένα σπάσιμο σε έναν αγωγό. Έπεσαν πάνω στο σπάσιμο τα παιδιά, τα συνεργεία, η τεχνική, να αποκαταστήσουν το σπάσιμο. Το κατόρθωσαν, όμως τη Δευτέρα, χθες, ένα νέο σπάσιμο επέφερε νέο πρόβλημα στην υδροδότηση. Αποκαταστάθηκε και αυτό, όμως παρόλα αυτά υπήρχε πάλι έτσι μειωμένη ροή υδάτων. Ο λόγος, ο εγκλωβισμός αέρα μέσα στο δίκτυο και οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, να εκτονωθεί το δίκτυο. Μετά από αρκετές ώρες προσπαθειών, τελικά έγινε κατόρθωτο και αυτό και όπως σας είπα στην αρχή της σύνδεσής μας, πλέον έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Μιλάμε για τα χωριά των Υφαντών, της Παραδημής, του Μεσοχωρίου και του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου. Τώρα η διοίκηση της ΔΕΙΑ και ο Δήμος Κομωτινής στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα για συντήρηση του πεπαλαιωμένου, είναι αλήθεια, δικτύου και την εξέβρεση πόρων προκειμένου να κατασκευαστούν έργα νέου υδροδοτικού δικτύου στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η εκκρεμότητα της οικοδομικής άδειας του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου, που παραμένει ανοιχτή εδώ και περίπου 20 χρόνια, ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο, με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρησή του. Να πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη που έχει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πολυσύχναστο μέρος, γιατί όπως ξέρετε μέσα στο καλοκαίρι ο τερματικός σταθμός όλων των πλοίων που έρχονται από τον Πειραιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή γίνεται στο Καρλόβαση, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμος περνάει από εκεί. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο δυνατό να φτιαχτεί το συγκεκριμένο σκέπαστρο, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για την ασφάλεια των επιβατών. Όπως ανέφερε τώρα και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κ. Τσεσμελής, αρχικός στόχος ήταν να προχωρήσει κανονικά η συντήρηση του στεγάστρου, γιατί όπως είπαμε εξυπηρετεί καθημερινά το επιβατικό κοινό. Μάλιστα η σχετική δαπάνη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 25, όταν όμως το θέμα ήρθε το 26 και ξεκίνησε η διαδικασία, βρήκαν μπροστά τους ότι δεν υπήρχε η οικοδομική άδεια. Παρά το ζήτημα της νομιμότητας, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες της παρέμβασης για την συντήρηση του στεγάστρου. Αυτό μας απασχολεί. Αυτό λοιπόν μας είπε. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διερευνηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να λήξει και αυτό, να διοδοτηθεί κανονικά και να γίνουν οι εργασίες συντήρησης, ώστε με ασφάλεια οι επιβάτες να περνούν από το συγκεκριμένο στέγαστρο όταν έρχονται και όταν φεύγουν από την Σάμο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα και στα νοσοκομεία της περιφέρειας αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή την αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι την περίοδο του καλοκαιριού και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε προς τον 15 Αύγουστο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις αιμάτων σε όλη την επικράτεια και απευθύνουν βεβαίως εκκλήσεις άπαντες να συνδράμουν το έργο οι εθελοντές αιμοδότες. Ωστόσο υπάρχουν επιπρόσθετα ζητήματα που ανήκουν και λόγω των ιών του ιού του Δυτικού Νείλου, αφού η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα προσθέτει επιβαρύνσεις στις αιμοδοσίες λόγω αποκλεισμού αιμοδοτών. Η εικόνα στις μονάδες νοσογειακής ανεμίας σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βεβαίως στην Αττική αλλά και σε αρκετά νοσοκομεία στην περιφέρεια. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάγγιση από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν παγώσει αναγκαστικά ένα μεγάλο μέρος δεξαμενής των εθελοντών αιμοδοτών. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας που έχουν τεθεί σε ισχύει και οι περιορισμοί που δημιουργούν επιπρόσθετη ασφυξία στην ήδη μειωμένη

0: καλοκαιρινή προσφορά. Υποψήφιοι ομοδότες, όπου σε περιοχές όπου έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα ιού του δυτικού Νείλου, αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 ημέρες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου στο αίμα. Αυτή η συγκυρία, η αναγκαστική αυτή ιδιότητα καραντίνα στους αιμοδότες λόγω των κρουσμάτων και οι άργες τράπεζες αίματος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Αυγούστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσον αφορά τις σοβαρές ελλείψεις. Και έχουμε έτσι και αναβολές προγραμματισμών μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερες ποσότητες αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενες ασθενείς. Γι' αυτό και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας απευθύνει μια έτσι ευρύτατη έκκληση προς όλους τους αιμοδότες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του δυτικού Νείλου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας των κατατόπους νοσοκομείων ή σε οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται αυτή την περίοδο. Και να συνδράμουν βεβαίως τώρα, γιατί όπως αναφέρει, μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει μέχρι και τρεις συνανθρώπους μας σε αίμα που έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής, όπου δύο ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι το οποίο γλίστρησε από φουσκωτό περίπου 40 μέτρα από την ακτή και άρχισε μάλιστα να βυθίζεται. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Φουσκωτό στρώμα. Ήταν και δίπλα στους γονείς του μάλιστα, οι οποίοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι ναυαγοσώστες, οι δύο της παραλίας εκεί στα νέα πλάγια, ανταποκρίθηκαν αμέσως, μπήκαν στη θάλασσα, βούτυξαν στη θάλασσα και ανέστηραν το παιδί, το οποίο είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε αυξημένους καρδιακούς παλμούς και χαμηλά ποσοστά οξυγόνου. Μάλιστα χρειάστηκε να του χορηγήσουν και οξυγόνο, αλλά ήταν σωτήρια η επέμβαση των ναυαγοσωστών. Ο 7χρονος δεν γνώριζε κολύμβι και μάλιστα δεν φορούσε και το απαραίτητο σωσίβιο, γι' αυτό και οι ναυαγοσώστες κάνουν έκκληση προκειμένου να φορούν τα παιδιά τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν μπαίνουν στη θάλασσα, ειδικά αν δεν γνωρίζουν κολύμβι.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.

0: Στο πλαίσιο της πανελλήνιας εθελοντικής δράσης δωρεάς μυελού οστών διοργανώνεται και στοιχείο σήμερα ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών σε κεντρικό σημείο της αγοράς. Μάλιστα να πούμε πως το γεγονός αυτό συμπίπτει με τη σημερινή λευκή νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο Στοιχείο. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Οι νοσηλευτές λοιπόν δίνουν όραμα ελπίδας και με αυτό το σύνθημα ο Σύλλογός τους εδώ Στοιχείο των Νοσηλευτών διοργανώνει σήμερα σε ένα καφέ στον κεντρικό δρόμο τον εμπορικό της πόλης Ισχύου στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών. Αυτό θα γίνεται από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Η εκδήλωση θα λάβει η χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη λήψη των δειγμάτων, ώστε οι πολίτες αφενός να ενημερωθούν για τη διαδικασία που είναι ιδιαίτερα εύκολη και αφετέρου να συμμετέχουν ενεργά εφόσον πληρούν τα κριτήρια για το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Να σημειώσουμε ότι παίζει ρόλο και το ηλικιακό, οπότε καλό είναι όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές να το τρέξουν άμεσα, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία για το όλο θέμα, το να γραφτούμε εθελοντές δότες μυελού των οστών, που είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να αυξηθούν οι πιθανότητες συμβατότητας για τους συνανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αιματολογικά και ονοπλασματικά νοσήματα. Το γεγονός ότι σήμερα στη ΧΥΟ, Εμπορικό Σύλλογο, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Δήμο ΧΥΟ, διοργανώνουν και την Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ και οι εμπειρίες και των προηγούμενων χρόνων, αλλά και από άλλες πόλεις, δείχνουν ότι προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους εθελοντές που θα γραφτούν σε αυτή τη λίστα των εθελοντών δωτών μυελού των οστών. Δίκησε ό,τι φορά και με αφορμή το ρεπορτάζ από τη Λάρισα, ένα θέμα που τίθεται στη ΧΥΟ είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση με νοσοκόμους, με προσωπικό το νοσηλευτικό τμήμα, αφού οι προσπάθειες που γίνονται και είναι ιδιαίτερα πετυχημένες με εξορμήσεις και σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους στα χωριά του νησιού για να έχουμε μολυψίες, αυτές πολλές φορές μπορεί να αναβληθούν λόγω του ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να προγραμματιστούν αυτές οι δράσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτή η στήριξη του νοσοκομείου της ΧΥΟ.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας θωρακίζονται σχολικές μονάδες στους Δήμους Κοζάνης και Ορδέας. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει ο Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκδόθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η πρώτη πράξη αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και η δεύτερη σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδέας. Ειδικότερα περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτίρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 336.000 ευρώ και 58 σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων του Δήμου Εορδέας προϋπολογισμού 1.362.000 ευρώ. Σκοπός των παρεμβάσεων η θωράκιση των σχολικών κτιρίων εναντί κινδύνου πυρκαγιάς και η συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Οι προτινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Για την ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται να εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν πυρανίχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο. Για τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα γίνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες όπως η τοποθέτηση πορτών που αντέχουν σε φωτιά, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης με υλικά που αντέχουν σε φωτιά διαχωριστικά ώστε να διαμορφωθούν ασφαλείς διάδρομοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Η UNESCO συμπεριέλαβε τον Όλυμπο στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Πρακτικά αυτό σημαίνει αυστηρότερη προστασία του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας και καλύτερο σχεδιασμό για επισκέπτες, μονοπάτια και υποδομές. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι και ειδικότερα το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο είναι τεράστιο αυτό το διάστημα μετά την ένταξή του και στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, αν και είναι λίγο νωρίς να πούμε και να αποτυπώσουμε σε νούμερα την αύξηση των επισκεπτών εδώ στην περιοχή, θα πρέπει να πούμε ότι έχει ενταθεί το ενδιαφέρον. Ρωτούν πάρα πολύ για το βουνό και βεβαίως και μόνο η διάκριση αυτή, η παγκόσμια διάκριση, έχει τοποθετήσει το βουνό των θεών για τα καλά στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Mm-hmm. Να σας πω ότι αυτή την εποχή το Λιτόφορο και γενικότερα οι επισκέπτες έχουν κατακλείσει εδώ την περιοχή και της Πιερίας. Βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση του καλοκαιριού και λόγω του 15 Αύγουστου. Η πληρότητα στα καταλήμματα αγγίζει το 80 με 85%, ενώ υπάρχουν πάντοτε και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής για το 15 Αύγουστο και υπάρχει αισιοδοξία να φτάσει ακόμη πληρότητα και στο 100%. Θέλω να σας πω ότι η ανάδειξη έτσι, του Ολύμπου μέσα στον κατάλογο της UNESCO φέρνει και πάρα πολλές ευθύνες, αλλά και πολύ μεγάλους στόχους. Ένας από τους στόχους είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά στην πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη διατήρηση της ιδιοκτησιότητας του βουνού.
0: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην Καστοριά και τη Σιάτιστα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά για να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει επισήμωση υποβολή των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το λόγο του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η βουλευτής Χαστουγιάρης, κυρία Μαρία Αντωνίου, από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Λευτέρη Κρητικό, η σχετική απόφαση υπεγράφει και εναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβια. Πρόκειται για μια δράση συνολικού προβολισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, Βίκυ, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη συμμετοχή 3 εκατομμυρίων και με τη συμμετοχή φυσικά 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Προεφηριακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και τον τρίτο κύκλο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να δώσει αναπτυξιακή αναπνοή σε έναν κλάδο που έχει πληγεί κέρια τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία και τις απώλειες παραδοσιακών αγορών όπως η Ρωσία λόγω του εμπάργου που έχει τεθεί σε ισχύ για τις εξαγωγές αυτή. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνίου, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης της Καστοριάς και όχι μόνο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Με την λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος κορυφώνονται σήμερα στην Κέρκυρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη λύση της πολιορκίας του νησιού από τους Οθωμανούς το 1716, η οποία αποδόθηκε σε θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Λικουργός Σκιαδόπουλος. Λικούργια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Η ημέρα παραπέμπει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κερκυριακής ιστορίας. Το καλοκαίρι του 1716, ενώ το κρατούμενη Κέρκυρα πολιορκήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις, με την πολιορκία να ολοκληρώνεται μετά από 1,5 περίπου μήνα, ξημερώματα της 11ης Αυγούστου. Παράδοση αποδίδει τη σωτηρία του νησιού στην θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς οι Τούρκοι είχαν υπερφαλαγγίσει σχεδόν τα τείχη του φρουριού της πόλης και δεν είχαν κανένα λόγο να φύγουν άτακτα, αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, οπλισμό και πλήθος εφοδίων πίσω τους. Αντίθετα, η σφοδρή κακοκαιρία και τα οράματα που, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι Οθωμανοί ιστορικοί, είδαν εκείνη την νύχτα οι πολιορκούντες, αποδόθηκαν σε παρέμβαση του Αγίου. Σημαντική αυτή νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέτρεψε την τελευταία προσπάθεια επέκτασης του Οθωμανικού κράτους προς τη Δύση. Η λιτάνευση του σκηνώματος καθιερώθηκε από την επόμενη χρονιά από τους ίδιους τους ενετούς, ως αιτήσια ανάμνηση της διάσωσης της πόλης και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. 13 μέχρι και 20 Αυγούστου στο Καραβόσταμο θα γεμίσει με μουσικές και ήχους. Μιλάμε για διαφορετικούς τόπους, διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετική τρόπη ακρόασης. Ωστόσο όμως ο πραγματικός πρωταγωνιστής παραμένει ένας. Και μιλάμε για την Ικαρία πάντοτε. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Πράγματι, από, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουμε από ambient, jazz, avant pop, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, μέχρι και sound walks ή sound path και ένα απογευματινό πάρτι που κινείται ανάμεσα σε world music και afro και funk και πιο ηλεκτρονικά μονοπάτια. Λοιπόν, δεν θα λείψουν όμως οι αφηγήσεις με ιστορίες και μύθους από την Ικαρία, τα λογοτεχνικά εργαστήρια που προσεγγίζουν το νησί μέσα από το λόγο, τη μνήμη και τον τόπο, καθώς και προβολές ταινιών animation για τα μικρά παιδιά. Αξίζει να αναφέρω ότι το Ικαρία State of Mind έχει επίσημα προταθεί για το 2026 στο Παγκόσμιο Βραβείο Τεχνών για την Καινοτομία. Όπως τονίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι του, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι ένα πολιτιστικό μανιφέστο, μια πρόταση για το πώς η τέχνη μπορεί να ξαναγίνει κοινό αγαθό, πώς η κοινότητα μπορεί να ξαναμπεί στο κέντρο της πολιτιστικής εμπειρίας και πώς ένας τόπος μπορεί να μιλήσει στον κόσμο χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το θερινό πρόγραμμα «Αθλητισμός και παιχνίδι» του Δήμου Δράμας, ένας θεσμός που για ακόμη μία χρονιά προσφέρει στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία αλλά και ουσιαστική ψυχαγωγία. Από την ΕΡΤ Καβάλα, Στασούλα Κρητικού μαζί μας. Στασούλα.
7: 6 εβδομάδες, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους, διήρκεσε το πρόγραμμα αυτό και μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χώρο μάθησης, έκφρασης και συνεργασίας για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών που επιλέχθηκαν καθαρά με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά και εικαστικά εργαστήρια. Η απασχόληση των παιδιών έγινε υπό την εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στην καθημερινή του ζωή και την υγεία τους, ενώ όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. Η αυλαία του προγράμματος έπεσε μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα κατά την τελετή λήξη, όπου τα παιδιά έγιναν οι πρωταγωνιστές της ημέρας, μουσική, χορός, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και απονομή των αναπνιστικών συμμετοχής. Η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράσης δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές των παιδιών, μας δήλωσαν σήμερα στην ΕΡΤ Καβάλας οι διοργανωτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.
8: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά τοπικά, τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε Πορτοκαλί στην Αγερμό για τις φωτιές, ο μηχανισμός σε Αττική και όχι μόνο εδώ, σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας και σήμερα. Σε κόκκινο στην Αγερμό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με ό,τι αυτό και συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ανίποτη η τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δασική φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαραθιά που προκλήθηκε από τετράχρονο μπίτσε μπάκι φωτιά και σε γκαράζ στο Φούρεσι στα Αγγλικά νερά. Στον ανακριτή 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν και εκδόθηκε από τη Βρετανία, δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο σε στενά Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει ο Washington Post. Σε θάνατο ερήμην καταδικάστηκαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος και σήμερα έχουμε νέα φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο σε Ζάνκηθο στην περιοχή Βολίμες. Θα πάμε σε λίγο στον ανταποκριτή μας για να μας δώσει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από το διεθνή χώρο και τη Λατινική Αμερική ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, όπου ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σύριοπούλου για να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι πριν από λίγο καιρό, 24 Ιουνίου ήταν, είχαμε τον διπλό σεισμό επίσης στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός που άφησε πίσω του 6.300 νεκρούς και πάνω από 70.000 τραυματίες.
2: Μακάρι να μην δούμε τέτοια νούμερα, Γρηγόρη, πάλι. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν μια σκηνή από τον εξορκιστή, ο τρόπος με τον οποίο κουνιόταν το κρεβάτι, μου λέει ένας επιζών της από το σεισμό.
0: Και αυτό τα λέει όλα η φράση αυτή.
2: Ακριβώς. 7,4 όπως είπες, ένα σεισμός που είχε ένα μέγεθος σεισμού που είχε για δεκαετίες δεν είχε συμβεί. Ο νεότερος απολογισμός είναι 164 νεκροί, κάποια διεθνή μέσα δίνουν ακόμα 132. Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δεκάδες πλήρης καταρρεύσεις κτιρίων, πάνω από 600 τραυματίες και πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Μέχρι πρότινος ήταν περίπου στις 2.000. Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές στα αεροδρόμια, 6 αεροδρόμια έχουν σταματήσει τις πτήσεις για προορισμούς και υπάρχουν συνεχιζόμενοι μετασεισμοί, αυξάνοντας την ανησυχία. Σημειώθηκε λοιπόν χθες επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας.
0: Και είναι τρομακτικά τα βίντεο που βλέπουμε διαρκώς από χθες. Υπάρχουν πολλά βίντεο και στο ernews.gr και από την ώρα του σεισμού. Πραγματικά σε πιάνει τρόμος, αλλά και από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που είναι σε εξέλιξη.
2: Και μόνο το γεγονός ότι έγινε αισθητή σε Παναμά ή σημερινό και Βενεζουέλα, καταλαβαίνουμε πόσο δυνατός ήταν. Δεν εκδόθηκε βέβαια προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή του Ειρηνικού που ανήκει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, την τεκτονική ενεργή ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης, επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης στα σωστικά συνεργεία. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο, γιατί είχε αναλάβει τα καθηκοντά του μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους πληγέντες και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Βέβαια, τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες, έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν βρίσκονται στην, να βοηθήσουν την Κολομβία, και η οποία δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για προσωρινή στέγαση, τρόφιμα και άλλη, οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται η χώρα. Το ίδιο το Ελ Σαλβατόρ, το Μεξικό, η Χιλή, όλες γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο είπε ότι θα θέσει στην διάθεση της Κολομβίας τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και θα στείλει χρήματα για την αντιμετώπιση τουλάχιστον των πρώτων αναγκών μετά την, μετά την, το φωνικό αυτό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν. Βέβαια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια και υπάρχουν και δάση και που είναι δύσβατα και δεν μπορούν να περάσουν τα συνεργεία, δεν βοηθάει καθόλου η μορφολογία του εδάφους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων, οι οποίοι λένε ας μην χάσουμε την πίστη μας.
0: Μάλιστα.
2: Και να δούμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν, να μην δούμε τόσους πολλούς νεκρούς όσους στον προηγούμενο φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.
0: Μακάρι, το όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μάχη με το χρόνο λοιπόν στα ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά το σεισμό. Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και λένε, όπως διαβάζουμε στο Ερτ Νιούς, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής τώρα διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν σχετίζει το φωνικό σεισμό στην Κολομβία με το πρόσφατο πολύ νεκρό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Λέκας.
3: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, οι σεισμοί στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία, 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε τεράστιες, οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της αξίας των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι ως προς την έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
4: Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
3: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφύγει τους χίλιους.
0: Τώρα να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί η ανησυχία και η επιφυλακή για το φόβο των πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ή μάλλον πιο σωστά και σήμερα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επικινδυνότητα, αφού το τρίπτυχο, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί ακριβώς την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι πυροσβέστες και εθελοντές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο από το πυροφυλάκιο στο Βύρονα, ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Θαρσινός.
5: και εδώ στο πυροφυλάκιο του Βύρων, αλλά και σε αυτό τη Ηλιούπολη, στο οποίο βρισκόμασταν πριν από λίγο. Οι ομάδες των οθελεντών βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν περιπολίες στο βουνό του Ημιτού, το οποίο αποτελεί κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά το ζήτημα της πυρασφάλειας. Όσον αφορά εδώ την κατάσταση στην περιοχή του Ημιτού, απαγορεύεται ρητά η διέλευση των απλών πολιτών εδώ στο βουνό του Ημιτού. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, καθότι όταν έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας 4, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, απαγορεύεται η παρουσία απλών πολιτών, είτε με οχήματα είτε πεζοί, σε αυτές τις δασικές εκτάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΕΔΙΕ και σε σμηθήρα προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε ολικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε και πάλι το Σπύρο Θαρσινό.
5: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης λοιπόν σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις αυτές. Στο Κουβαρά Αττικής τώρα, χθες ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τα λέγαμε τέτοια ώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, ρεπόρτερ του Ερνιούς.
6: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων αιστείων, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που πυροδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμενε να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε με τον Κουβαρά, φεύγουμε με την Αττική, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ζάκυνθο, γιατί μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο, πριν από λίγο είχαμε και δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολήμη. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σχεδόν οριοθετημένη η φωτιά και στις Βολήμες και στην περιοχή Κορίφη συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή οικισμοί. Είναι μια φωτιά η οποία ξέσπασε περίπου πριν από ούτε μία ώρα και αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη και όπως και στην πρωινή φωτιά τα επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις και εν αέρια, δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενδιαφέρον έχει την πρωινή φωτιά η οποία έχει κατασβεστεί πλήρως. Το πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα όχημα. Αυτά τα λεγόμενα τα beach buggies είναι τα οχήματα, τα τετράτροχα που όχι γουρούνες, οδηγείται σαν αυτοκίνητο, διθέσιο και κινούνται στις παραλίες και σε κακοτράχαλους δρόμους.
0: Είναι αυτά που συνήθως ενοχλούν τους άλλους λόμενους, έτσι.
7: Ακριβώς. Αυτό τώρα οι συγκεκριμένοι πήγαν να κάνουν μια δασική διαδρομή. Ήταν ένα κονβόι περισσότερο από 5 με 6 τέτοια οχήματα. Μάλιστα από ό,τι μάθαμε είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται αν όχι καθημερινά κάθε 2 μέρες τη διασχίζουν τέτοια οχήματα και μάλιστα οργανωμένα. Λοιπόν, ένα από αυτά πήρε φωτιά σήμερα, οδηγούσε ένας τουρίστας και μάλιστα είχε και τον ανήλικο γιο του μέσα, πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο κονβόι αυτό, δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η φωτιά να φύγει από το όχημα και να μεταλαμπαδευτεί σε άμνους που ήταν δίπλα και από εκεί και πέρα στο βουνό, στη δασόδη έκταση, όπου είναι μάλιστα και πάρα πολύ βίσβατη. Και το ευτύχημα ήταν ότι ήταν άμεση και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ρίχτηκαν στη μάχη από πολύ νωρίς και ένα αέρια και η φωτιά πλέον αυτή έχει και αυτή κατασβεστεί.
0: Μας έχει κατασβεστεί λοιπόν αυτή η πρώτη φωτιά στις Βολήμες, στο Μαραθιά. Οριοθετημένη δεύτερη φωτιά στις Βολήμες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, Ανδρέα. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές. Να θυμίσουμε τώρα εμείς για να ξαναρθούμε εδώ στην Αττική, η οποία μετρά τις πληγές της, ειδικά οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετρούν τις πληγές τους από την καταστροφική πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λοιπόν υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
8: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλα, και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
9: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στη μεγάλη φωτιά να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς. Τώρα, μέσα στη διάστημα 10 ημερών, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα? Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
10: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς. Επίσης για τη διαδικασία μίλησε και ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρικός.
11: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
0: Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται, ειδικά του Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8, επισημαίνοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο ίδιος όμως ρωτήθηκε σε κάποιο σημείο τη Μαρία Γεωργίου για τα αίτια των πυρκαγιών, ειδικά ρωτήθηκε για τις καταγγελίες περί ευθυνών του ΔΔΕ. Για να ακούσουμε τι είπε.
12: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
4: Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
12: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι οι χιτά, οι οποίοι είναι αυτοί οι χώροι γενομικής ταφής απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις επικρατούν πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όσο παραμένει βεβαίως η ασφυξία, η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία των στενών του ορμού. Στο Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα $90 το βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής στην Αντιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμούς να παραμένει σε μονοψήφιος. Όταν, να θυμίσουμε, πριν από την κρίση τα διερχόμενα πλοία ανέρχονταν σε 130 με 140 την ημέρα. Ωστόσο, μία μικρή είδηση ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το νέο καθεστώς που θα διέπει τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά από αυτό μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές σε σχέση με το πρωί. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στην περιοχή των $87 το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδας καταγράφει κέρδη μεγαλύτερα από 13%, πάνω δηλαδή από $10 το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα, είναι αυτή η άνοδος προειδεάζει σαφώς, Γρηγόρη, για νέες αυξήσεις στη λιανική, στην εφόρη αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές χοντρικής στα διελιστήρια σήμερα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στα 1,42 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,35. Οι τιμές με τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές που προμηθεύονται σήμερα τα πτήρια από τα δηληστήρια. Είναι 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πορεία των διεθνών τιμών ήταν ακόμα πτωτική και είχε αποτυπωθεί και στην Αντλία αλλά και στις δηληστηριακές τιμές. Αυτή τώρα η αύξηση θα περάσει σύντομα και στην Αντλία. Αποτυπώνεται ωστόσο ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών. Παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της μόλυβδης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης σήμερα η μέση του τιμή πανελλαδικά έχει υποχωρήσει και αυτή κάτω από τα 2 ευρώ. Σαφώς βέβαια, Γρηγόρη, οι καταναλωτές στην περιφέρεια και στις τουριστικές περιοχές βλέπουν τιμές υψηλότερες. Εξαρτώνται από το πόσο συχνά τα πρατήρια προμηθεύονται και σε τι τιμές από τα διελιστήρια. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα. Όταν και ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών είναι σημαντική, διότι συγκρατεί τις τιμές σε σχέση με το ανσασέρ που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Πάντως, η πορεία δεν προδιαγράφεται καλή. Οι παράγοντες της αγοράς προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις στα δηληστήρια τις επόμενες ημέρες και μάλιστα από αύριο, ενώ στελέχη της αγοράς λιανική σχολιάζουν ότι η σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη για τις τιμές στην Αντλία για την εβδομάδα που έρχεται. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τη διεθνή αγορά και αφορά την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Και σε αυτό το έτοπο έχουμε μια σοβαρή επιδείνωση πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά τριών εβδομάδων και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. 8,5% υψηλότερα η εβδομαδία μεταβολή. Η νέα άνοδος έρχεται, πρέπει να πούμε, σε μια κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά, με τα επίπεδα αποθεμάτων να υποχωρούν στα χαμηλότερα εποχιακά επίπεδα από το 2009. Εντείνονται τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό για τον επερχόμενο χειμώνα. Αν και η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική και ότι μπορούν να αποκατασταθούν τα αποθέματα αυτά και από ποσότητες LNG από εναλλακτικούς προμηθευτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι το φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένο με την τιμή του ηλεκτρικού. Έχουμε ωστόσο κάποιες περικοπές, παρατεταμένες μάλιστα περικοπές, στην προσφορά από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νορβηγίας, το Ormen Lange, το τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης μέσω αγωγών, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και να ενισχύσει βέβαια τη μεταβλητότητα των τιμών.
0: Γρηγόρη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα από ό,τι μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνε, και σε μια
13: είναι
0: κρίση.
13: Πολύ ρευστό το τοπίο. Ναι, πολύ ρευστό το τοπίο. Και, μια... Γρηγόρη, και αλλάζει από ώρα σε ώρα.
0: Και σε μια εποχή που όλο ο κόσμο είναι σε κίνηση, είναι σε εξέλιξη καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσμο πηγαίνει, έρχεται, μετακινείται και όλα αυτά επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άσχημα τα νέα λοιπόν από την αγορά των καυσίμων. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Air News ο κ. Θέμης Γκιουρτζής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηρίων Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι, αλλά στις διακοπές δεν το σκέφτεται κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικότερο είναι το καθημερινό κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των ιδιωτών, και αυτό είναι που προσθέτει τα έξοδα τα καθημερινά και είναι σημαντικό το κομμάτι να δούμε πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτό το κόστος. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Τα διλυσμένα προϊόντα, το πετρέλαιο κίνησης και οι αμόλυβδοι είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent, και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς που πρέπει οι δημοσιογράφοι να τον ενημερώνετε, μεταξύ του Brent και της τιμής στην Αντιλία πάντα μεσολαβεί η τιμή του δηληστηρίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί, διότι υπάρχουν σημαντικά κοστολόγια και ελλείψεις καυσίμων από τα αποθεματικά που έχουν δώσει τα κράτη για να μην έχουμε ελλείψεις καυσίμων ανά τον κόσμο.
0: Τώρα, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αυξήσεις στο πετρέλαιο αποτελούν σημείο ένδειξης της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, την ώρα που η δυσπιστία ένθεν κακήθεν δυσκολεύει τις συζητήσεις των δύο πλευρών στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε τη Δευτέρα στα 6 πλοία από μέσο όρο περίπου 11 πλοίων τις προηγούμενες 10 ημέρες. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέστα Σιριοπούλου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Μόλις 6 πλοία σε μία ημέρα από 11 πλοία τις προηγούμενες ημέρες, Δέσποινα.
2: Ας δούμε, Γρηγόρη, το ποτήρι μισογεμάτο τώρα, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως να έχουμε μια καλή είδηση τουλάχιστον μακάρι στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διπλωματικό επίπεδο, όπου το Ιράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται, όπως είπες και εσύ, στις διαπραγματεύσεις με πραγματική διάθεση για ειρήνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι όταν μια πλευρά σηκώνει το σπαθί και ταυτόχρονα ζητά συνομιλίες, δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει πραγματική ειρήνη. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να ανοίξουν πλήρως στην περίπτωση εάν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, και ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει την Ουάσιγκτον υπεύθυνη για τις συνέπειες της διακοπής της ναυσιπλοείας. Επίσης έχουμε πει κατηγορίες από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις σε εθισμό, λέγοντας ότι οι δεκαετίες οικονομικής πίεσης δεν κατάφεραν να υποτάξουν τη χώρα και αντίθετα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανέβρεση διπλωματικής λύσης.
0: Είναι ένα πραντεφέρ αυτό, να δούμε πού θα οδηγήσει.
2: Ακριβώς, και σε περιφερειακό επίπεδο οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πόλης Αλμόχα και του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα, και νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στο στενό Ελ-Μπαντέμπ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του Και τις αναρτήσεις του δήλωσε ότι εφόσον το Ιράν ζητάει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμινης πολεμικής σύγκρουσης, θα ζητήσει και ο ίδιος αποζημιώσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιονδήποτε μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα το Ιρανικό αίτημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν έχει τεθεί ποτέ στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα πει αυτός που κάνουν τις διαπραγματεύσεις να το ζητήσουν.
0: Και μας κάνει την καλύτερη πάσα τώρα, αφού αναφέρθηκε στον Donald Trump. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, είδαμε νωρίτερα, της Washington Post και των New York Times για την επιστροφή του από την Άγκυρα με κινηματογραφικό τρόπο. Ήταν μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέβη, λέμε, στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βρετανία, όπου και επιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή της ΗΠΑ. Αλλά υπήρχε κάτι το κινηματογραφικό σε όλη αυτή την επιχείρηση.
2: Ναι, γιατί χρησιμοποίησε ένα όχημα τρόφο μεταφοράς για να πάει στο στρατιωτικό αεροσκάφος, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τότε, όταν είχε γίνει η σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One και όχι αυτό που, που του είχαν δωρήσει οι Καταριανοί. Και είχαν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις. Υπήρχαν τότε διάφορα ερωτηματικά γιατί χρησιμοποίησε το ένα αεροπλάνο και δεν πήρε από την αρχή να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το καινούριο Air Force One. Μάλιστα είχαν πει ότι σταμάτησαν στη Βρετανία προκειμένου οι στρατιώτες να δουν το καινούριο Air Force One. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν απομακρύνθηκε μυστικά από την Τουρκία τον Ιούλιο, μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από μια προειδοποίηση και πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Τον είδαμε λοιπόν να μπαίνει στο παλαιό Air Force One βγαίνει.
2: Ήτανε ως εξής, επιβιβάστηκε δημοσίως το παλαιότερο Air Force One, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσω ενός οχήματος μεταφοράς catering, τροφοδοσίας, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-32A, μαζί με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, και πέταξε προς την βρετανική βάση Μίντελχολ, όπου εκεί επιβιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή. Και να σου πω, την ώρα που ήταν στο έδαφος ακόμη και δεν είχε απογειωθεί, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα στα παράθυρα τους.
0: Δέσποινα Στυριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στην Ορμούς και τον τρόπο με την αποκαλύψει για το πώς επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ. Επόμενη είδηση. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Επίθεση, να θυμίσουμε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο. Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια Άννα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Μία ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Παρέδωσε απολογιστικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνείται πλήρως την κατηγορία σύμφωνα με τον συνηγορό. Επίσης, αποδίδεται. Αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τον συνηγορό της 46χρονη, ναι, μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το κατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν ξεκινήσει η απολογία της, να σας πω ότι κατέθεσε ως μάρτυρας η αδερφή της 46χρονης η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στην ανακρίτρια ότι πέρασε με την αδερφή της έξω από το κατάστημα της Μαρφίν προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια και προτού τυλιχθεί στις φλόγες και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο. Τα επεισόδια και προτού τυλιχθεί στις φλόγες και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο

0: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αλλά τα ενδεχόμενα εξετάσουν οι αρχές για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στην Αττική, ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός συντάκτης, έχει όλες τις πληροφορίες για αυτή την τραγική υπόθεση. Ζώη.
1: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες. Τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του όταν, και όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν είπαμε κάτι για την φωτιά που είχαμε σε υπόγειο και είναι ακόμα σε εξέλιξη γκαράζ σε πολυκατοικία στο Ελληνικό.
0: Όχι, για πες μας, για να πούμε και για αυτή τη φωτιά, Ζωή.
1: Έχουμε λοιπόν, ενημερώθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι υπόγειο γκαράζ 350 τετραγωνικά, 15 πυροσβέστες σε 6 οχήματα και μάλιστα. Είχαμε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Στο ελληνικό μας είπε Ζωή, έτσι.
1: Ναι, ως το ελληνικό, όπως είπαμε, παραμένει σε εξέλιξη. Είναι πολλά τα υλικά που είναι πλαστικά, αλλά το θετικό είναι πως απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ένοικια της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Ευτυχώς, Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να δούμε τι έγινε στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες σε αεροσκάφους κατά την απογείωσή του λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων. Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλ και συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση της 52χρονης. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το καλό είναι ότι η 52χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί και καλύτερα η κατάστασή της. Οι γιατροί μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά ανησυχούν και για το αιμάτωμα που έχει καταγραφεί στο κεφάλι της 52χρονης Ιταλίδας επισκέπτρια στο νησί της Σκιάθο, και αυτό είναι που παρακολουθούν. Τονίζουν ότι είναι κρίσιμο πάντα το πρώτο 24ωρο, 48ωρο, και από εκεί και πέρα, αναλόγως και της εξέλιξης της πορείας της επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθου, θα δουν αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση ή αν θα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από το αιμάτωπα στο κεφάλι έχει και αρκετά κατάγματα η 52χρονη, τα οποία προκλήθηκαν από την ένταση, από τη δύναμη του αέρα που παρήγαγαν οι κινητήρες του αεροσκάφους που ετοιμαζόταν εκείνη τη στιγμή να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο νησί των Βορείων Σπορά. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε η 52χρονη μαζί με μία φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε, όχι όμως αρκετά σοβαρά για να χρειαστεί νοσηλεία, καθώς αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο αρκετοί επισκέπτες στο νησί της Σκιάθου να βρίσκονται έξω από τον αεροδιάδρομο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης για να βιώσουν αυτό ακριβώς, τη δύναμη του αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους.
0: Πραγματικά εδώ σηκώνουν τα χέρια ψηλά, θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί αναζητούν αυτή την εμπειρία εντός εισαγωγικών και να όμως που μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, έτσι.
2: Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα εδώ και αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο του Σκιάθου. Αναζητούν οι τοπικές αρχές γενικότερα λύσεις. Υπάρχει αρκετή σήμανση στο σημείο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ωστόσο, αποτελεί μια παγκόσμια τάση, γιατί δεν το συναντά κανείς αυτό σε πολλά αεροδρόμια στον πλανήτη γενικότερα.

0: Ένας αεροδιάδρομος να είναι κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα, είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία σε αυτό το δρόμο και σε εκείνο το σημείο αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν για να βιώσουν αυτήν την σε εισαγωγικά, όπως ανέφερε και εσύ Γρηγόρη, εμπειρία. Παρ' όλα αυτά δεν βάζουν ορισμένοι μυαλό, να το πούμε έτσι, ναι. Και έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα όπως αυτό της 52χρονης που αποδεικνύεται ωστόσο ένα από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο νησί της Κιάθου μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Χρυσόστομε, εμείς ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει γρήγορα περαστικά η γυναίκα και μακάρι να πάρουν το μάθημα τους και όλοι οι υπόλοιποι που αναζητούν τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Φεύγουμε από τη Σκιάθο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μήλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση, τα λέγαμε και τις προάλλες, του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλο. Χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό επώνυμο αύριο Τετάρτη, λιναθολογή του καλό μεσημέρι και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει σε αυτές.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη, χθες το μεσημέρι πρόσεχε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του, αναμένεται, όπως είπες και εσύ, αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του αεροσκάφου, του ελικοπτέρου, συγγνώμη, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο που αφορά στις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων. Να πούμε ότι είχαμε και στο παρελθόν, νομίζω το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είχαμε και στο παρελθόν περιστατικά παρόμοια στη Σαντορίνη, τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί και τότε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα με την έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κάθε μέσο καταλείπουν έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες ημέρες οι Αθηναίοι, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά κάτι και όλων των μεγάλων αστικών κέντρων, την Αθήνα και τα αστικά κέντρα, και με προορισμό προς τα νησιά και τους άλλους παραθεριστικούς προορισμούς. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος ναδιούχων εν ώψη του 15 Αύγουστο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε αυξημένα μποφόρ και σήμερα. Όλγα, καλό μεσημέρι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα βεβαίως και στην έξοδο, αλλά και έχουμε και ανησυχία για το μέτωπο των πυρκαγιών.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες. Σήμερα ακόμα φτάσαμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα οι ρηπές του ανέμου προς την Κάριστο, 87 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Φυσικά έχουμε μια μικρή εξασθένιση τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, γιατί σήμερα οι βοριάδες μένουν πολύ ισχυροί, αλλά έως 7 μποφόρ. Χθες φτάναμε και τα επίπεδα της στήλας 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, όντως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ελοχεύει. Είμαστε στην κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα προς την Αττική, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αύριο, επειδή θα ενισχυθούν λίγο παραπάνω οι άνεμοι, δηλαδή λίγο σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα στο εσωτερικό της χώρας είμαστε στην κατηγορία 2. Σήμερα, αύριο, θα είμαστε σε περισσότερες περιοχές στην κατηγορία 3. Αυτό συμβαίνει γιατί ενισχύονται λίγο οι άνεμοι και μέσα στο υπηρετικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία τώρα, έχουμε κατά τόπους πολύ έντονη ζέστη στη δυτική όμως Ελλάδα, όπου και χθες ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε φτάσει και 39, θα έχουμε ακόμα και μία ώρα για να ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Έτσι, στη Δυτική Ελλάδα είμαστε κοντά στους 38 με 39 και στην Πελοπόννησο, στα ανατολικά δεν ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Από την Πέμπτη λίγο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η εικόνα του καιρού, ενισχύονται οι βοριάδες ακόμα περισσότερο και πέφτει και η θερμοκρασία. Ποια αισθητή αυτή η αλλαγή θα γίνει την Παρασκευή όμως. Την Παρασκευή πλέον θα φτάσουμε και τα επίπεδα της θύελλας όσον αφορά τους βοριάδες, 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα έτσι στα ακτοπλοϊκά, κάποιες ακυρώσεις ή κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις. Γι' αυτό ήταν καλό όποιος θέλει να ταξιδέψει γενικότερα αυτές τις μέρες, ανήμερα και το 15 Αύγουστο, να επικοινωνήσει με τα κατατόπους ή με εναρχία. Φυσικά, όπως είπαμε, ναι.
1: Όχι, όχι, σ' ακούμε, Όλγα, να ολοκληρώσουμε τώρα με αυτό.
4: Ναι, και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας πια αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς και στα δυτικά 35 με 37.
1: Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος των αδειούχων εν ώψη 15 Αύγουστου. Η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
5: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγοι για τη σημερινή ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού θα πραγματοποιηθούν 33 δρομολόγια με ταχύπλοια και 20 με οχηματαγωγά πλοία. Μετά την αυξημένη κίνηση του τετραημέρου, η σημερινή εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, έχουν φύγει και πάρα πολύ. Και το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και χθες συνολικά περισσότεροι από 110.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ τέλος περίπου 35.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού.
1: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ισχυρή παραμένει η θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν την Ελλάδα έως τον Μάιο του 27. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερη δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
6: Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένει να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρόλα τα αυτά βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα λεφθούν οι τελικές αποφάσεις και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφωθεί και μετά βέβαιως την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον 15 Αύγουστο από τα Χανιά που βρίσκεται για ολιγορήμες διακοπές, τότε λοιπόν θα διαμορφωθεί το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέτρα και το ύψος του πακέτου. Τι λένε δικές σου πληροφορίες, Άγη?
7: Καλώς ξημερώσατε. Θα ανακοινωθούν, θα είναι πλήρως προσολογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώπιον της προετοιμασίας για την ερχόμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως θα παρουσιαστούν συνέχεια πολιτικών οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες. Δεν εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες σε κρίση και τελικά ήρθαν για να μείνουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το επιχείρημα της συνέπειας λόγω και έργων της κυβέρνησης. Άλλωστε, όπως είπε και σε πρόσφατη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και τα πεπραγμένα της επιταετούς κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός δηλαδή των τελευταίων ετών θα βρίσκεται και στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόδοση της οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια κατά πολλούς ανεβάζουν αρκετά το ύψος των παροχών πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο, δίνοντας και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και να ευρύ πλέγμα μέτρων. Να σημειώσουμε πως τα κονδύλια αυτά θα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όρο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών και έτσι δημιουργείται μια μεγαλύτερη ευχαίρεια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης πυρίων και κρίσιμων υποδομών. Να σημειώσουμε πως στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ακόμα και τώρα βρίσκονται στο τραπέζι η μείωση φορολογίας στο τεκματό εισόδημα, αλλά και μια σειρά από μέτρων με στόχο βέβαια κυρίως την αύξηση του εισοδήματος και για τα επόμενα έτη.
1: Άγιε Μαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 27, αλλά μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030. Είπε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Νούκου, μιλώντας εδώ στο Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
8: Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
1: Τώρα, η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα με βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρηματολογία εξαπέλυσαν χθες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Αλιακούλη, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας, με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις Ιθάκες και με τις Οδύσσιες, μάλλον, να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει, με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική.
1: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και από το Πασόκ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο δεύτερο μέρος συνέντευξής του στο INGR άφησε εκ νέου χμες κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας στάχτη Γιάννη Φασουλό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον ιστότοπο in.gr τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά, και αυτό όπως δείτε θα ωφελεί στη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Εκτιμά μάλιστα ότι η δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει βέβαια δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη όπως λέει της ανατροπής. Σχολιάζοντας τώρα και τη σχετική ερώτηση, τα χρέη των κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, είπε τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη λέγοντας, ο κύριος Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα νοικοκυρεύσει τα δημόσια οικονομικά, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Και καταθέτει την πρόταση της Ελλάς ότι τα πολιτικά κόμματα θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό είναι στην επικαιρότητα αναφορικά με την χρηματοδότηση και τους πόρους χρηματοδότησης της Ελλάς. Απαντάει, η Ελλάς στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Σε ό,τι αφορά τώρα την εκλογική ετοιμότητα του κόμματός, τονίζει ότι είναι έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων. Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης, των παρεμβάσεων και τι ακριβώς και ποια ακριβώς θα είναι η δική του τακτική. Λοιπόν, εφόσον κληθεί να κυβερνήσει, τώρα λέει το ποιος θα λογοδοτήσει, δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί, δεν θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί, δεν δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτική, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι ζήτημα λέει της δικαιοσύνης. Άρα εγώ θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει κάποιος ή ότι δίνει ο τάδε φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει μια ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταγραφολογία των τελευταίων καιρών, λέει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Σημειώνει, δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους συντρόφους, τους πρώην συντρόφους των ΣΥΡΙΖΑ και όσοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές ή ενδέχεται ακόμα στελέχη να παραιτηθούν από την Κομοδρούλη, δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
1: Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, γεμάτη αθλητική ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο, Στίβο και Κολύβης. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στον Μπέρμιγχαμ, στοχεύοντας τον 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Καλό μεσημέρι.
11: Λοιπόν, το 14ο είναι ο τελικός, 10 και 16. Mm. Για την ακρίβεια, από την έρθει να δούμε το μεγάλο τελικό. Στόχος είναι το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο και νομίζω και η κατάκτηση, μάλλον και το σπάσιμο. Το νέο πανελλό ρεκόρ που θέλει ο Τεντόγλου. Παράλληλα έχουμε, όπως είπαμε, και τελικούς και στην Κολύβηση. Είναι από τις 7.30 το απόγευμα και μετά πλήρες πρόγραμμα και Στίβο και Κολύβηση. Έχει δύο σπορ η Κολύβηση. Παράλληλα 8.30 έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να περάσει στα play-off του Champions League και ο Παναθηναϊκός επίσης νίκη για να περάσει όμως στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός θα αποκλειστεί αν χάσει απόψε τέλος για την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε και τις κλήσεις του Γιάννη Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Είναι μέσα τέλος του μήνα έχουμε τα παιχνίδια και τα προκριματικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι εκτός ο Αντετοκούνμπο.
1: Η μεγάλη απουσία, ναι.
11: Ναι, καθώς δεν πληρώθηκε έγκαιρα το πόσο που έπρεπε να δοθεί, έκανε και μια διαφημιστική ανακοίνωση η ΕΠΟ. Οπότε χωρίς Αντετοκούνμπο η ομάδα του Σπανούλη θα προσπαθήσει έτσι να αποκριθεί στο τελικά του με τον μπάσκετ.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
2: Ταινίες που αγαπάς.
1: Σειρές που κολλάς.
2: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
1: Παιδικά που διασκεδάζεις.
2: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
1: Από που θες.
2: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
1: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
1: ΕΡΤ Φλόρινας.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
6: Αν έχεις ανάγκη από κοινωνική στήριξη, αν ψάχνεις ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό ή νομική βοήθεια, δεν χρειάζεται να το ψάχνεις μόνος σου. Έλα στο Hub. Είμαστε εδώ. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Άλλο ένα από μεσημέρο μαζί σας εδώ από τα στούντιο της Earth Kozanis μαζί και με την Earth Florinas. Μέχρι και τις 4 σας κρατήσουμε συντροφιά στα επόμενα 55 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι από μεσημέρο Τρίτης, είναι η 11η μέρα του Αυγούστου και εμείς εδώ με νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Αν και στο ξεκίνημα έχουμε δύο tracks που αναφέρονται στον σπουδαίο William Orbit, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, την περασμένη Παρασκευή, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στα 69 του χρόνια. Ένας πολύ σημαντικός παραγωγός της ηλεκτρονικής μουσικής με σπουδαίες συνεργασίες. Κυρίως έγινε γνωστός μέσα από τις συνεργασίες που είχε με την Madonna αλλά και άλλους καλλιτέχνες. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στην κονσόλα του ήχου εδώ στην Earth Kozanis, ο Σωτήρης Νάστος στα στούντιο της Earth Florinas, ενώ στο μικρόφωνο στην παραγωγή στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μείνετε μαζί μας, απολαύστε αυτό το μουσικό θέμα του William Orbit για το ξεκίνημα. Εδώ συντονισμένη συχνότητα της Earth Kozanis και της Earth Florinas στα FM και βέβαια μέσω του Earth Echo όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

William Ormitt, λοιπόν, λίγο πριν συμπληρώσει τα 70 του χρόνια, ήταν γεννημένος το 1956, στα τέλη του 1956. Ήταν ένας Άγγλος μουσικός και παραγωγός δίσκων, με μια καριέρα που εκτείνεται σε ένα διάστημα 4 δεκαετιών. Πούλησε πάρα πολλά εκατομμύρια αντίτυπων, κυρίως σαν παραγωγός δίσκων, όπως ας πούμε το Ray of Light της Madonna. Θα ακούσουμε σε λίγο ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Ήταν γενικά ένας πολύ πρωτοπόρος παραγωγός. Πολύ μεγάλες συνεργασίες έκανε στην καριέρα του. Η συνεργασία του βέβαια με τη Madonna ήταν αυτή που τον έκανε γνωστό και στο μεγάλο κοινό, σε αυτό που λέμε το mainstream κοινό. Για να ακούσουμε κάτι και από το Ray of Light, το άλμπουμ της Madonna από τα τέλη των 90s, είναι το Nothing Really Matters, σε παραγωγή του William Orbit.

Αυτή λοιπόν είναι η σύντομη αναφορά μας στην εκβημία του σπουδαίου William Orbit. Σίγουρα θα θυμόμαστε κάποιες από τις συνθέσεις του και στο μέλλον, τις παραγωγές που έκανε σε άλμπουμς όπως αυτό που ακούσαμε, το Ray of Light της Madonna. 15 λεπτά μετά τις 3, για να επιστρέψουμε τώρα στις αμιγώς νέες μας κυκλοφορίες, αυτό που κάνουμε δηλαδή κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Να θυμίσω ότι αύριο Τετάρτη συνεχίζουμε με τη 13η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα 90s. Και τώρα πάμε σε κάτι τελευταίο των Broken Radios, Garden in My Mind.

Αφήνουμε το Garden in My Mind στο The Broken Radios και πάμε σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δουλειές στο χώρο της alternative σκηνής που μας έρχεται από ένα βετεράνο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι λίγα είναι τα καινούργια groups στον alternative χώρο που μας εντυπωσιάζουν, και όμως υπάρχουν κάποιοι βετεράνοι όπως ο Robin Hitchcock που επανέρχονται με τον 20-25ο δίσκο. Μιλάμε δηλαδή για καλλιτέχνες που έχουν μια πορεία 50 ετών και όμως ακόμη καταφέρνουν και κυκλοφορούν πολύ αξιόλογα πράγματα. My Dead Astronaut λοιπόν, από το τελευταίο άλμπουμ του Robin Hitchcock.

και από τον Robin Hitchcock και το My Dot Astronaut μέσα από το ολοκέντρο solo του άλμπουμ, και ενώ είμαστε στα 25 πλέον λεπτά μετά τις 3, θα φτάσουμε στις 3:30, θα μπούμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με ένα ακόμη τραγούδι που επιλέγουμε από το άλμπουμ των Strokes. Είπαμε από τις πιο έτσι ιδιαίτερες παραγωγές στην alternative σκηνή φέτος το άλμπουμ των Strokes. Βέβαια έρχονται αρκετά άλμπουμς από το χώρο αυτό το προσεχές φθινόπωρο, από τα τέλη του Αυγούστου δηλαδή και μετά. Μιλάμε για τις νέες δουλειές των Interpol, των Editors και πολλών άλλων. Σε λίγο καιρό θα έχουμε τη δυνατότητα να τα παρουσιάζουμε και αυτά. Για να θυμηθούμε από το τελευταίο των Strokes, το Going Shopping, και σε λίγο μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μόνο με νέες κυκλοφορίες, μέχρι και τις 4.

Και από το Going Shopping των The Strokes, για να πάμε τώρα σε μια γυναικεία παρουσία και με αυτή να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και αναφερόμαστε στην Αμερικανίδα Danielle Ponter. Αυτή είχε κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ με τον τίτλο Some of Us Are Brave το 2022. Ουσιαστικά αυτό είναι και το μοναδικό άλμπουμ ως τώρα. Τώρα έχει κυκλοφορήσει βέβαια αρκετά singles. Ένα από τα καινούργια της είναι και αυτό εδώ, το Sun and Moon, Danielle Ponter.

Και μετά το track αυτό που ακούσαμε από την Daniel Ponder με την πολύ ωραία φωνή, το Sun and Moon, για να σταθούμε τώρα σε άλλο ένα καλλιτέχνη που είναι της νεότερης γενιάς. Αυτή τη φορά θα πάμε στον Love Spells. Αυτός είναι ο Κέιον Χάρις, με το όνομα Love Spells βέβαια ηχογραφεί. Είναι ένας μουσικός και τραγουδοποιός από το Houston του Texas. Έχει κυκλοφορήσει ένα EP το 2005 και φέτος, τώρα πριν από πολύ λίγες μέρες, παρουσίασε το πρώτο του άλμπουμ με τον τίτλο Love is the Law. Από αυτό πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι.

37 λεπτά μετά τις 3 συνεχίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας με νέες κυκλοφορίες για τα επόμενα 20 και κάτι λεπτά μέχρι και τις 4 και από το Love is the Low από τον Love Spells στο live album που παρουσίασε πριν από λίγες μέρες ο κύριος Jonathan Jeremiah. Μια εξαιρετική παρουσία τα τελευταία χρόνια στο χώρο της νέου soul, της soulful σκηνής. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης έχουμε παρουσιάσει τις περισσότερες από τις στούντιο δουλειές που μας έχει δώσει. Εδώ από το Live at Royal Theater θα ακούσουμε την ζωντανή εκτέλεση στο We Come Alive. Jonathan Jeremiah.

We Come Alive από το live album του Jonathan Jeremiah. Γρήγορα γρήγορα στους Down to the Bone, ένα συγκρότημα της Acid Jazz με επικεφαλής τον Βρετανό DJ, τον Stuart Waite, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το μακρινό 1996 με τον Chris Morgans να είναι στο συγκρότημα, αργότερα βέβαια αυτός αποχώρησε. Πολύ δημοφιλές συγκρότημα στην πατρίδα τους, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρείται το group των Down to the Bone ως ο βασιλιάς της βρετανικής jazz groove. Είναι ένα μείγμα από funk και από jazz, ο ήχος των Down to the Bone. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τα καινούργια τους. Get up and dance.

τύχη, βέβαια κάποτε στη δεκαετία του 90 ήταν πάρα πολύ δημοφιλής. Έχουν ακόμη το κοινό τους στην Μεγάλη Βρετανία. Έχει σαφέστατα υποχωρήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες η δημοφιλία τους στην υπόλοιπη γυραιά Ήπειρο. Εμείς όμως μας αρέσει να παρουσιάζουμε από όλα τα είδη της μουσικής, πράγματα που θεωρούμε ότι αξίζουν. Αυτή λοιπόν ήταν η Down to the Bone με το Get Up and Dance. Πρώτη τελευταία μας επιλογή, κάτι από τους Waterboys, από την τριπλή συλλογή με κάποια ακυκλοφόρητα seasons, κάποιες σπάνιες ηχογραφήσεις της περίοδου του άλμπουμ Fisherman Blues, εκεί κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80, The Lost Fisherman Blues Recordings, Atlantic Grain, αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ συλλογή. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το This Land Is Your Land και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και μετά τους Waterboys θα κλείσουμε με έναν Έλληνα, τον Μπενγκόα, κατά κόσμον Στάθη Καρυπίδη. Είναι ένας γνωστός Έλληνας μουσικός παραγωγός και DJ. Είναι και ο ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας B2 Recordings. Δραστηριοποιείται στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Έχει έμφαση ο ήχος του σε house καταβολές, left-field ήχους. Μας έχει δώσει και παλιότερα κάποια πράγματα. Εδώ ακούσουμε ένα single, το Τίποτα Περισσότερο, στο οποίο συμμετέχει η Ναλίσσα Γκριν. Και έτσι με αυτό θα φτάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, που παραδοσιακά όπως και η Πέμπτη είναι μέρα αφιερωμάτων. 13η εκπομπή η αυριανή για την σκηνή των 90s. Θα θυμηθούμε μερικά ακόμη τραγούδια και άλμπουμς από εκείνη την δεκαετία. Την Πέμπτη έχουμε ένα ακόμη αφιέρωμα. Θα σας πούμε αύριο περί τίνος πρόκειται. Και την Παρασκευή θα κλείσουμε αυτή τη βδομάδα με τις νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο. Επίσης, όπως κάναμε και χτες και σήμερα. Ο Σωτήρης Νάσος ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιδιομήτρος στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο και φυσικά ο Χρήστος Τζομπανάκης στην κονσόλα του ήχου εδώ στα στούντιο Τσέρτ Κοζάνης. Τίποτα άλλο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μέχρι τότε, γεια σας.

ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Cosmos Radio.gr.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

J'aime ta couleur café.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: αποφάσιση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Cosmos Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κόσμος Radio.gr.

κόσμος. 93,6.

negro. Son muchas las cosas que me han fascinado.

0: Μπορείτε κάτω. Μπορείτε λίγο ρίο, νο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ακούτε Κόσμος.